10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Plus 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γράμματα.

τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: πω φωνή.
1: Ήρεμη, ήρεμη.
0: Ναι, αλλά και λίγο cool, κάπως cool. Έτσι, ξέρεις. Αισθησιακή θα είναι και κάποιος.
1: Και αισθησιακή θα είναι και η φωνή που θα ακούσουμε τώρα.
2: Πού το ξέρεις.
1: Είμαι σίγουρος. Κοίτα, άκου. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν είναι αισθησιακή αυτή η φωνή.
1: Γιατί?
0: Αυτή η φωνή είναι μια φωνή μιας γυναίκας που ξέρει τι θέλει.
1: Πατάει γερά, πατάει γερά.
0: Είναι μια γυναίκα που έχει περάσει καλά το Σαββατοκύριακο. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ.
1: Είναι μια γυναίκα που περιμένει με αγωνία να κερδίσει ένα χρόνο λουμίδι.
0: Και εμείς να ακούσουμε το όνομά της.
1: Να το. Το όνομά σας.
3: Ελευθερία.
0: Γεια σου, Ελευθερία μας. Καλή εβδομάδα.
1: Με τι ασχολείσαι, Ελευθερία?
3: Καλή εβδομάδα. Είμαι φαρμακοποιός.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Το αγαπημένο μου επάγγελμα είναι αυτό.
3: Στην Καλλιθέα.
1: Α, ωραία.
0: Αχ, είσαι μακριά να πάρει.
1: Μήπως ξέρεις τη χαρά την Κυριακάκη, την γιατρό μας?
3: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρω, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, θα παίξουμε.
0: Εγώ αντιμετωπίζω, επειδή δεν μ' αρέσουν, παιδί μου, Ελευθερία, άκου τώρα. Εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι ακριβές τσάντες, τα παπούτσια και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσει να ψωνίζω.
1: Τα ακριβά φάρμακα σ' αρέσουν.
0: Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κουρμεδιά μπορεί να κάνει κανείς το φαρμακείο. Έχει τόσο ωραία πράγματα στο φαρμακείο να πάρεις, εκτός από φάρμακα, ρε παιδί μου. Πηγαίνω εκεί, μπορώ να κάθομαι μία ώρα στο φαρμακείο.
1: Μετά από κάποια ηλικία είναι.
0: Υποχρεωτικό.
1: Τα παιχνιδάδικα για τα παιδιά. Πάμε και διαλέγουμε και ψωνίζουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Ε, Ελευθερία. Ξεκινάμε λοιπόν, ζώο.
3: Ελέφαντας.
1: Όνομα.
3: Ελένη.
1: Πράγμα.
3: Ελικόπτερο.
1: Φυτό.
3: Ελιά.
1: Φαγητό.
3: Ελιόψωμο.
1: Πόλη.
3: Ελευσίνα.
1: Χώρα.
0: Τι γίνεται?
3: Ελλάδα.
1: Επάγγελμα.
3: Ελεοχρωματιστής.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ξέρεις και ομάδα.
1: Αγγλία. Αγγλία.
3: Βρετανίας.
1: Όχι. Βρετανία όχι.
0: Αυτή η πόλη που είπε δεν έχει και ομάδα.
1: Ποια με
0: την
1: πούμε να
0: τελειώνουμε. Την
3: Εθνική.
0: Την Εθνική Ελλάδος. Το παίρνω.
1: Λίμνες,
0: σωστό.
1: Ποτάμια, βουνά.
3: Ελισσός.
1: Πώς.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ήλισσος.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Πολύ γνωστό
0: είναι
1: ποτάμι.
0: Πάνω, είναι
2: το
0: πάνω.
2: Μεγαλύτερο βουνό του κόσμου, ρε παιδιά.
3: Η λίμνη της Εύβοιας.
1: Λίμνη Εύβοιας. Okay.
0: Εγώ θα την πάρω τη λίμνη Εύβοιας. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ψηλό βουνό σε όλο τον κόσμο? Το πιο ψηλό βουνό.
3: Το Everest.
0: Μπράβο σου. Έτσι το πήραμε και επίσημα, Ελευθερία.
1: Και το άλλο σωστό ήταν. Λίμνη Εύβοιας.
0: Ναι. Αλλά για να μην έχουμε το Γιάννη τον Κορδόν να γκρινιάζει. Κατάλαβες.
1: Από ποδοσφαιρική ομάδα βέβαια τι είπε? Εθνική.
0: Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι. Επειδή είναι Ελλάδος, Εθνική Ελλάδος θα το πάρουμε.
0: Εθνική Ελλάδος. Ελευθερία, μπράβο.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.

0: Κάτσε να δω. Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
0: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρωινό στο δρόμο, λοιπόν, 89,8. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας. Διάβασα ένα ωραίο που πραγματικά συμφωνώ. Λέει η ευθυνοφοβία του Έλληνα.
1: Ναι.
0: Κατερίνα Γιάννη, Δημήτρη. Φαίνεται. Πού?
1: Πού φαίνεται? Πού?
0: Στην τουαλέτα.
1: Γιατί στην τουαλέτα, εγώ, για πες.
0: Όταν χτυπάς αυτός που είναι μέσα, δεν λέει εγώ, λέει άλλος.
1: Ναι. Έχεις τόσο δίκιο.
0: Άλλος. Εκεί να μην ρίξει τα τέτοια στον εαυτό του, στον άλλο.
1: Έχεις τόσο δίκιο σε αυτό που λες. Άλλος.
0: Δεν τυχαίο. Μόνο εμείς το λέμε.
1: Ναι.
0: Μόνο εμείς το λέμε, οι Έλληνες.
1: Το άλλος το χρησιμοποιούμε. Εκεί το άλλο και άλλος για τη βάρκα μας.
2: Τι λένε, ας πούμε, σε άλλες χώρες. Δηλαδή, ήσουν που στην Ιρλανδία, χτύπαγε στην τουαλέτα, τι σου λέγανε από μέσα?
0: Πέρνα!
1: Τι λένε,
2: ας πούμε, είσαι μέσα στην τουαλέτα.
1: Δεν λένε another one.
2: Τι λένε?
1: Ούτε other one.
2: Τι?
1: Τι λένε, sorry. Αυτή η συνέχεια λένε sorry.
2: Τι sorry, ρε.
1: Άσχετα δεν φταίνε. Sorry.
0: Ποιο υπεύθυνο είναι?
2: Το sorry.
0: Sorry, υπεύθυνο.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Τι άλλος, δε φίλε.
0: Ευθυνοφοβία είναι.
2: Είναι, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, όσο και το σκέφτομαι.
1: Για ποιο λόγο λέω κι εγώ άλλος, γιατί δεν λέω άλλοι.
0: Μπράβο κι αυτό.
1: Εγώ γιατί λέω άλλος. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, που
0: δεν είσαι όρθια.
1: Όχι, γενικά.
0: Ναι, λέω όχι, ενώ το κάνεις όρθια.
2: Όχι,
0: ναι. Ότι το κάνεις όρθια.
1: Όχι, όρθια το κάνω.
0: Όρθια.
2: Πολύ πληροφορία, πολύ πρωί. Πώς ταιριάζει, δεν το κατάλαβα.
1: Όρθια, γιατί όμως. Για λόγους υγιεινής, μην παρεξηγηθώ, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα για να θέλω να. Τι λέμε τώρα πρωί-πρωί. Θα ήθελα όμως, επειδή έχουμε φτάσει, έχουμε ρίξει πολύ το επίπεδο.
0: Πάντως, το έχει σκεφτεί. Σκέψε το.
1: Να πω.
2: Με προβλήματα δεν συζητάμε. Με το άλλο προβληματίστηκα.
0: Αμέσως. Τέλος πάντων.
1: Θέλω λίγο. Έχω προβλήματα.
0: Πάρτε την ευθύνη επάνω σας.
1: Έχω κάνει ένα screenshot από μία είδηση, την οποία έχει κάνει καρδούλα ο Χρήστος Φερεντίνος από κάτω, Γιάννη.
2: Όπα. Όπα.
1: Ναι.
2: Παρακολουθείς καρδουλώματα Χριστού. Ή έπεσε το μάτσο στην είδηση, είδε το καρδουλώμα.
1: Εννοείται ότι παρακολουθεί τα καρδουλώματα.
0: Εγώ καρδουλώνω ό,τι μου αρέσει, φίλε. Δεν καρδουλώνω.
2: Έτσι πάει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι,
1: τι του άρεσε, λοιπόν.
2: Τι του άρεσε.
1: Και το καρδούλωσε.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά.
2: Νομίζω ότι είναι μούφα αυτό.
0: Και εγώ το έχω σημειώσει, αλλά δεν το είπα γιατί θέλω να το διασταυρώσω. Θέλω να το διασταυρώσω.
1: Το θέμα.
2: Ότι του άρεσε, το δέχομαι πάντως.
1: Το θέμα είναι ότι έχει καρδουλώσει ο Φερεντίνος. Όχι αν είναι αλήθεια ή ψέμα το τουρνουά του σεξ της Σουηδίας.
0: Μ' άρεσε, αλλά το ελέγχω κι εγώ, νομίζω.
2: Θα ανέβαινες βάθρο, πιστεύεις, Χριστάρα?
0: Κάποτε. Τα παλιά τα χρόνια.

0: Δρόμος 89,8. Και Κατερίνα, είσαι έτοιμη για την άχρηστη.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πληροφορία της ημέρας.
1: Έχω γεννηθεί άτιμη.
0: Άτιμη. Κοίτα να δεις. Γλώσσα λαθάνουσα.
1: Εγώ πραγματικά σήμερα δεν ξέρω.
0: Έχω γεννηθεί άτιμη. Ας βάλουμε εδώ μια άνω τελεία και θα το συζητήσουμε μετά.
2: Βεβαίως.
0: Είναι μια αυτοκριτική. Είναι μια στιγμή πραγματικά.
1: Αυτοκριτική. Με σκοπό.
0: Ειλικρίνειας.
1: Με σκοπό την αυτογνωσία. Μπράβο, Χριστό. Ναι, ναι. Προσπαθώ να γίνουμε καλύτερη.
0: Τη λύτρωση.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Σε λίγο θα μας τα πεις.
1: Ήθελα να πω ότι έχω γεννηθεί έτοιμη.
0: Έτοιμη, οκ. Okay. Πάμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, φυσικά από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, είναι έτσι βιολογικο-ζωολογικού ενδιαφέροντος και προέκυψε από την ατάκα που ειδικά. Κάτι Δευτέρες σαν τη σημερινή, νομίζω ότι πολλοί την λέμε. Όταν με ρώτησε τι γίνεται, πώς είσαι, του λέω πώς να είμαι, δεν με βλέπεις, κοιμάμαι όρθιος.
1: Ναι.
2: Του είπα και μου λέει: εντάξει, Γιάννη, το λες, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κοιμηθεί όρθιος. Και αν του συμβεί, θα είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο, διότι θα πέσει. Mm-hmm. Έτσι. Παρόλα
1: ούτε
2: αυτά,
1: καν εγώ που κοιμάμαι παντού δεν έχω κοιμηθεί.
2: Όρθια δεν γίνεται.
0: Ναι. Εννοείς να μην ακουμπάς πουθενά.
2: Ναι, όρθια. Κάτσε εκεί που κάτσε όρθιο να κοιμηθεί.
1: Δεν χωράς πουθενά. Δεν χωράς πουθενά.
2: Ενώ υπάρχουν. Επτά ζώα, τα οποία πραγματικά κοιμούνται όρθια. Αυτό που εμείς χρησιμοποιούμε δηλαδή ως ένδειξη για να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, ότι νιστάζουμε πάρα πολύ, αυτά το κάνουν.
0: Να πω το ένα.
2: Να πεις το ένα.
0: Γάιδαρος.
2: Είναι το άλογο και ο γάιδαρος.
0: Και ο γάιδαρος. Μαζί.
1: Άλογο, γάιδαρος. Να πω άλλο ένα.
0: Και το μουλάρι. Και το μουλάρι μαζί.
2: Πω... είναι η ίδια
0: και η ζεύρα. Και η ζεύρα.
2: Ζεύρα. Μπράβο, Χρήστο. Mm-hmm. Πού το ήξερες τη ζεύρα.
0: Γιατί είναι στην ίδια κατηγορία ανήκουν.
2: Και οι ζεύρες κοιμούνται
1: όρθιες. Να πω ένα.
2: Να πεις βέβαια.
1: Η Αγελάδα.
2: Η Αγελάδα λες.
0: Εγώ λέω ξαπλώνει η Αγελάδα.
2: Η Αγελάδα όχι, είναι μέσα, έχει δίκιο η Κατερίνα.
0: Α, μπράβο.
2: Η Αγελάδα μπορεί και να ξαπλώσει, αλλά μπορεί να κοιμηθεί και όρθια.
0: Όρθια.
2: Μπορεί να κοιμηθεί και όρθια. Κλειδώνει τις αρθρώσεις.
1: Το έχει δίπορτο η Αγελάδα.
0: Ωραία.
2: Κλειδώνει τις αρθρώσεις των ποδιών τους και έτσι δεν πέφτουν, κάθονται και κοιμούνται όρθια.
0: Θα ρισκάρω και θα πω ελέφαντας.
2: Θα πεις ελέφαντας. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, φίλε. Και ο ελέφαντας μπορεί.
0: Κλειδώνει.
2: Ο ελέφαντας επίσης είναι από τα ζώα που κοιμούνται τις λιγότερες ώρες. Ο ελέφαντας τη βγάζει με 2 ώρες ύπνο την ημέρα. Αυτό.
0: Άντε ρε. Α,
2: αυτό, αυτό. 2 ώρες. 2 ώρες. 2 ώρες ύπνο.
1: Χαρακτηριστικό του ρε φίλε.
0: Εγώ θα τολμήσω να πω και καμιλοπάρδαλη. Δεν, όχι. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Τι τύπος είναι αυτό.
1: Καταρχάς, σταμάτα να βρει.
0: Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, μπορεί να
2: βρει. Μπράβο, Χρήστο, είναι και η καμιλοπάρδαλη μέσα.
0: Κάτσε, έχουμε ακόμα
1: πολλά. Πόσα έχουμε πει.
2: Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Παρόλο που είναι το ψηλότερο ζώο στη γη, μπορεί και κοιμάται όρθια.
0: Θες να μην πούμε άλλα, γιατί τι θέλει.
2: Όχι, εννοείται να τα πείτε όλα. Έχουμε βρει ανακεφαλαιώνω Αγελάδα. Άλογο γάιδαρο,
0: ζεύρα,
2: μαζί αυτό, ζεύρα,
0: ναι,
2: ελέφαντα,
0: καμιλοπάρδαλη.
2: Και καμιλοπάρδαλη. Μαζί λείπουν λοιπόν
0: τρία.
1: Λοιπόν, άκου, εγώ θα ρισκάρω.
2: Όχι, δύο μας λείπουν, συγγνώμη, δύο μας.
1: Αυτό, αφού είχες πει 7. Θα ρισκάρω και θα πω την κατσίκα.
2: Όχι, κατσίκα δεν είναι, κατσίκα. Είναι μέσα.
1: Εγώ, γιατί πρόβατο έχω δει ξαπλωμένο, κατσίκα δεν έχω δει.
0: Δεν είναι κατσίκα, δεν είναι πρόβατο.
2: Για ρίσκαρε, Χρήστο.
0: Θα πω λεοπάρδαλη.
1: Αφού την είπαμε, δεν είπαμε.
2: Λεοπάρδαλη.
0: Είπαμε τέτοιο.
2: Λεοπάρδαλη, όχι.
0: Κάμιλοπάρδαλη είπαμε.
1: Α, συγγνώμη.
2: Λεοπάρδαλη, όχι.
0: Δεν είναι.
2: Λεοπάρδαλη την πέφτει.
0: Δεν είναι εύκολα τα δύο. Λαγός δεν είναι. Ο λαγός ξαπλάρει να
1: πούμε. Πετραχίλια.
0: Δεν είναι. Κότα, κόκορας.
1: Όχι, ρε, αυτά κάθονται.
0: Αυτά κάθονται.
2: Το ένα από τα δύο.
0: Λιοντάρι.
2: Όχι,
0: ξαπλάρει, ναι, τι λέω, ξαπλάρει. Όλο ξάπλα είναι.
2: Το ένα από αυτά κοιμάται όρθιο,
1: ναι,
2: για να παραμένει ζεστό και στεγνό.
0: Αρκούδα!
2: Μαζεύονται σε τεράστιες αποικίες.
1: Αποικίες.
2: Ειδικά κατά τη
0: πιγκουίνος.
2: Διάρκεια.
0: Πιγκουίνος, ρε φίλε.
1: Πιγκουίνοι.
2: Πιγκουίνοι κοιμούνται όρθιοι, ώστε οι κοιλιές τους να μην ακουμπούν στον πάγο.
0: Πω, πω.
2: Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι δε ισορροπούν απόλυτα ακίνητοι. Και κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό επίσης.
0: Μας έχει μείνει ένα.
1: Αυτό το βρίσκω καταπληκτικό.
2: Πιγκουίνος, να ξέρεις, κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό. Όρθιος και με το ένα μάτι ανοιχτό.
0: Και πόσες ώρες.
2: Κοιμάται.
1: Αυτός ο πιγκουίνος, παιδιά, ζει μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή.
2: Είναι δύσκολο.
1: Αν κοιμάται όρθιος με το ένα μάτι ανοιχτό, είναι σε μια τρομερή. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το λυπάμαι τον πιγκουίνο. Δηλαδή, άμα δεν ξαπλωταριάσει, να βάλει το ένα χέρι έτσι, να βάλει το ένα πόδι αυτό, ένα μαξιλάρι να με στα πόδια.
0: Εγώ κοιμάμαι. Μπορώ να κοιμηθώ με τα μάτια ανοιχτά. Δηλαδή, νομίζω άλλο ότι.
1: Τον παρακολουθώ.
0: Και μάλιστα που κάνω το κεφάλι έτσι κουνάω, ότι συμφωνώ. Και κοιμάμαι.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Το έχω αισθανθεί μαζί σου αυτό, Χρήστο.
0: Κάνω ένα έτσι. Δεν έχω ακούσει τίποτα.
2: Και αν σας φάνηκε παράξενο που ο πιγκουίνος κοιμάται όρθιος και με το ένα μάτι ανοιχτό, το τελευταίο ζώο που ψάχνουμε κοιμάται όρθιο και με το ένα πόδι όρθιο.
1: Άσε μας, ρε.
0: Καταπληκτικό. Με το ένα πόδι όρθιο.
2: Ναι.
1: Αυτό το πόδι είναι όρθιο.
2: Κοιμάται και στέκεται και στο ένα πόδι.
1: Έχει ένα ατομικό πρόβλημα ή γουστάρει έτσι?
2: Θα σου πω γιατί το κάνει. Γιατί το να το κάνει έτσι να κοιμάται.
0: Έχει λόγο,
2: ναι. Να στέκεται στο ένα μόνο πόδι,
1: ναι,
2: απαιτεί λιγότερη μυϊκή προσπάθεια σε σχέση με το να στέκεται στα δύο πόδια.
0: Καγκουρό.
2: Όχι.
1: Να σου πω, βοήθησε με μόνο αυτό. Είναι μεγαλόσωμο ή μικρόσωμο?
0: Μεσαίου μεγέθους.
2: Είναι ιδιαίτερο ζώο. Δεν είναι μεγαλόσωμο. Δεν είναι ελέφαντας, καμιλοπάρδαλη και τέτοια φάση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι και.
0: Στην Ασία είναι.
1: Δεν είναι και μυρμήγκι.
0: Ασία, Αφρική.
2: Έχει και στο Μεσολόγγι.
0: Όπα! Όπα!
1: Σολομός!
0: Όχι, ρε, τι Σολομός. Σολομός. Ζαρκάδι.
2: Όχι.
1: Αυγοτάραχο.
2: Κάτω εκεί στη λιμνοθάλασσα. Στέκονται και είναι πανέμορφα.
1: Είναι τα πίνκρε αυτά, τα τέτοια.
2: Τα φλαμίγκο.
1: Έχεις δίκιο.
2: Όρθια και με το ένα πόδι
1: και
2: στον
1: με
2: αέρα.
1: Ένα πόδι στον
2: μάλιστα
1: αέρα.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ήταν καταπληκτική άχρηστη πληροφορία. Έχει πάρα πολύ καιρό να πει τόσο ωραία.
2: Διαφωνώ. Εκείνη με τα τούψε το ψάρι στα χείλη ήταν καλύτερη.
1: Όχι, αυτό ήταν πάρα πολύ σπλάτερ. Δεν τα μπορώ αυτά. Καλύτερα να δω το Ταραντίνο πρωί-πρωί.

0: Δρόμος 89,8 και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Αύριο
1: χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ποιος γιορτάζει σήμερα από όνομα, από όνομα.
0: Από όνομα, από όνομα.
3: Από όνομα.
1: Σας πιάνω αδιάβαστος.
3: Όχι, εγώ τα ξέρω απ' έξω να στα πω.
1: Και αυτό είναι κάτι που δεν μου αρέσει.
3: Ο Αρμόδιος γιορτάζει.
0: Ο Διοσκουρίδης.
3: Ο Μεθόδιος γιορτάζει.
1: Ο Διοσκουρίδης.
0: Διοσκουρίδης, ναι.
1: Ο Δασκουρίδης, το Δασκουλίδη.
0: Όχι, Διοσκορίδης και Διόσκορος.
1: Διόσκορος, ναι, και Διοσκουρίδης.
0: Έχει και Διοσκουρίδη και Διοσκορίδη.
3: Ως επίθετο, Διόσκορος, Διοσκουρίδης.
1: Διόσκορος, Διοσκουρίδης.
3: Θα μπορούσε να είναι από την Κύπρο.
0: Όπως λέμε, ναι.
3: Θεόδωρος Θεοδόρου.
0: Θεόδωρος Θεοδόρου, ναι.
1: Ξέρεις
0: ναι.
1: κάποιο Κύριλο... Κατερίνα.
3: Λοιπόν, άκου, δεν ξέρω κάποιο Κύριλλο που είναι έκπληξη, αλλά όμως Θεσσαλονίκη υπάρχει μια καταπληκτική εκκλησία στην παραλιακή, λίγο μετά από το Μακεδονία Παλάς, που είναι του Κυρίλου και του Μεθοδίου και είναι μια καταπληκτική εκκλησία αυτή,
1: μάλιστα,
3: στην οποία πολύ συχνά πηγαίνει.
1: Χρόνια πολλά φυσικά στον Αρίωνα, να πούμε. Που
3: Αρίωνας,
1: τα
3: όχι Αρίωνας μόνο, Αρίωνας Ιωάννης.
0: Έχει δύο ονόματα.
3: Έχει δύο ονόματα ο Αρίωνας.
0: Και τρία μπορεί να
3: όχι, έχει. Άρα, δεν έχει τρία.
1: Γιατί
3: έχει.
1: Δεν τον λέτε.
3: Αριώνας Ιωάννης.
1: Αράνι.
0: Αριωάννη.
1: Αριωάννη δεν είμαι.
0: Γιατί.
1: Αράνι.
0: Αράνι.
1: Πού σε ρε Αράνι.
0: Αλάνι, από το Αλάνι.
1: Από το Αλάνι.
3: Όχι, όχι. Αράνι. Είναι Αριώνας Ιωάννης και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος. Εντάξει,
1: το Ιωάννης το χρησιμοποιείται όμως πολύ, έτσι.
3: Όταν πηγαίνουμε στην Παλιόχωρα, που είναι η καταγωγή του παμπάμου, που από εκεί πήρε και το όνομά του, το φωνάζουν Γιαννάκη καμιά φορά. Oh. Και
0: το Αρίωνας πώς βγήκε, Κατερίνα.
3: Θα σου πω και για τα δύο υπάρχει πολύ σοβαρό λόγο.
0: Είναι από το πλανήτη Αρίωνα.
3: Όχι, άκου να δεις.
0: Επειδή είναι και τα ούφο τώρα.
3: Εμείς θέλαμε.
1: Τα ούφο πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Να συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Έχω πληροφορίες.
0: Γίνεται. Στη Λευκάδα εμφανίστηκαν, έτσι.
1: Δεν μπορώ, μην με κοιτάς, δεν μπορώ να πω περισσότερο ακόμα.
0: Εγώ το λέω, ξέρεις.
3: Ξέρει, αλλά δεν λέει. Ξέρει, αλλά δεν λέει.
0: Για τη Λευκάδα τα άκουσες, Δημήτρη. Εσύ τα άκουσες.
3: Βέβαια, δεν άκουσα εγώ για τη Λευκάδα.
1: Λευκάδα τώρα, μήπως λες για τον ντρόουν, το άλλο.
0: Δεν είναι ντρόουν, είναι από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, φωτογραφίες πάνω από τη Λευκάδα. Για UFO. Λοιπόν, λέγε.
3: Λοιπόν, εμείς, όπως ξέρετε, θέλαμε να βγάλουμε και το δεύτερο παιδάκι μας από Α. Πώς είχαμε βγάλει την Αέλεια, θέλαμε ένα όνομα από Α.
0: Ναι, γιατί μπορεί μετά τα επόμενα να είναι από Β. Τα λέγατε, μπορεί να είναι πάρα πολλά να ακολουθήσουν.
3: Όχι, θέλαμε από Α. Είχαμε φάει αυτή την μετριά. Θέλαμε από Α.
1: Ποιο άλλο το έχει κάνει αυτό.
3: Ο
1: Ρουβάς, παίζει να το έχει κάνει ο Ρουβάς.
3: Μπορεί.
1: Αλλά αυτός έχει.
3: Τέσσερα.
1: Τέσσερα και νομίζω και τα τέσσερα που θα το ψάξω.
3: Ψάξτε το λίγο να σας πω. Λοιπόν,
0: είναι μόδα να βγαίνουν από.
1: Να είναι από Α.
0: Από Α όλα.
3: Τι μόδα, μωρέ, τι μόδα.
0: Τι είναι από Α.
3: Εμείς θέλαμε να το βγάλουμε από Α.
0: Γιατί όμως, δεν το καταλάβω αυτό.
3: Από Α, μας άρεσε η αρχή της αλφαβήτου.
1: Ο Ρουβάς, λοιπόν, τα παιδιά του Ρουβά λέγονται Αναστασία, Αλέξανδρος, Αριάννη και Απόλλωνα.
0: Α, δεν το ξέρω.
3: Κράτο με τις ευκαιρίες που έχει βγάλει η Απόλλωνα, γιατί ήταν ένα από τα ονόματα τα οποία θέλαμε να βγάλουμε και εμείς στον Αρίωνα.
0: Είχαμε
3: τέσσερα ονόματα. Όχι, δεν το ξέραμε. Πώς χρόνο είναι αυτός ο Απόλλωνας του Ρουβά, λέει.
1: Ο μεγάλος τώρα είναι ο Απόλλωνα.
3: Ο μεγάλος του Ρουβά είναι. Όχι, το μικρό.
1: Δεν ξέρω τώρα.
3: Η μεγαλύτερη είναι η Αναστασία που έχει βγάλει ο Ρουβάς.
0: Μάλιστα.
3: Okay. Λοιπόν, δες πόσο χρόνο είναι ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας, λοιπόν, ήταν ένα από τα ονόματα τα οποία ήταν πολύ ψηλά στις υποψηφιότητες. Ήταν τέσσερα ονόματα. Ήταν ο Απόλλωνας, ήταν ο Αντίνοος, ήταν ο Αλκίνοος και ήταν και ο Αρίωνας. Και πώς βγήκε λοιπόν αυτό.
0: Όχι ο Ανδρέας πάντως.
3: Όχι.
0: Επειδή είναι από Α γι' αυτό.
3: Όχι, δεν ήταν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ήταν αυτά τα τέσσερα ονόματα, λοιπόν, και τα βάλαμε σε κλήρωση. Δηλαδή, είχαμε χαρτάκια
1: Ωραίο,
3: και ο καθένας μας και εγώ και ο Κρατερός και η Αέλεια, αλλά και ο Αρίωνας που ήταν τύπου μπεμπέ, πολύ μπεμπέ, 10 μηνών ξέρω εγώ, τραβήξαμε τους κλήρους αυτούς. Και αν το πιστεύετε, και οι τέσσερις.
0: Πέσατε στο ίδιο.
3: Τραβήξαμε το όνομα Αρίωνας. Έτσι πήρε το όνομα του Αρίωνας.
0: Τότε δικαιωματικά.
1: Πόσοι υπήρχαν μέσα.
0: Ο καθένας τράβαγε
3: από τα τέσσερα αυτά.
0: Τα ανακατέβαν και.
3: Και
0: τα τέσσερα βγήκαν Αρίωνας.
1: Το έχει ζητήσει η Κατερίνα γιατί θα το βγάλει Αρίωνας.
0: Μάλλον είχε γράψει Αρίωνας.
1: Εντάξει, κλασικό. Όπως το φλουρί με τη Βασιλόπιτα.
0: Σίγουρα
1: έτσι.
0: Κοίτα μα τα μάτια.
3: Ήταν ξεκάθαρη η διαδικασία. Το κάναμε για να βγει αυτό που έπρεπε. Αρίωνας και τέσσερις. Τώρα το Ιωάννης έχει μια άλλη ιστορία πίσω. Λοιπόν, καταρχάς ο Αρίωνας συνελήφθη στις 29 Αυγούστου, που είναι τι, ξέρετε τι είναι.
1: Μίλησε μας γι' αυτό.
3: Ξέρετε τι είναι στις 29 Αυγούστου.
1: Του Αγίου Αλεξάνδρου.
3: Όχι ρε φίλε, αυτό είναι ο Ιωάννης.
0: Κάτι είναι 29 Αυγούστου.
1: Α, πηδάνε τις φωτιές. Όχι, αυτό τον Ιούλιο.
0: Τις φωτιές, ναι.
3: Άκου λίγο. Γιατί είναι η αποτομή. Είναι η αποτομή της τίμιας κεφαλής του Ιωάννη του Προδρόμου και βαφτιστή. 29 Αυγούστου.
1: Μου, Ιωάννη,
3: εγώ
1: βαφτιστή,
3: έμαθα
1: και εμένα, Θεού, παιδί.
3: Ότι είμαι έγκυος την ημέρα του μνημοσύνου του ενός έτους του πατέρα μου, που τον λέγανε Ιωάννη. Μάλιστα. Και εκείνη την ώρα στην Παλιόχωρα που το μαθαίνω αυτό, μπαίνω όπως το κάνουν όλες οι γυναίκες οι οποίες μαθαίνουν ότι είναι έγκυες, ρε παιδί μου, στο Google να δω ποια είναι η ημερομηνία του τοκετού. Έτσι, μπορεί να βγει αυτό το πράγμα να μπείτε και λες, έχω μείνει έγκυος τάδε μέρα, πότε
0: θα γεννήσω,
3: προσδοκώ να γεννήσω. Mm-hmm. Και βγήκε, παιδιά, την ημέρα που είχε γεννηθεί και ο παπάς μου και τα γενέθλιά του.
0: Μάλιστα.
3: 21 Μαΐου, τελικά βέβαια ο Αρίωνας γεννήθηκε στις 11 Μαΐου, βγήκε λίγο mm-hmm. πιο νωρίς.
0: Ωραία.
3: Αλλά έτσι τιμήσαμε τον παπά μου που είχε φύγει από τη ζωή και τον Αρίωνα που είχαμε διαλέξει όλοι.
0: Και ήρθε ο Αρίωνας και ήρθαν τα sleepover, ήρθαν τα open house, μάθαμε και εμείς.
3: Ήρθε η ξεφασκία.
0: Ήρθε η ξεφασκία.
3: Το μπάσκετ.
0: Εμείς τέλος ξεβλαχέψαμε και εμείς εδώ.
3: Το
0: ποδόσφαιρο. Να μάθουμε τι γίνεται.
3: Το καράτε.
0: Έτσι, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στο πρωινό μας, στο δρόμο 89,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

0: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
1: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
2: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
3: Στείλε SMS στο 54301.
4: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
6: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
3: Ανάβηση live στο ΆΚΑ.
0: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
1: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
3: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει,
5: πρέπει να είσαι έτοιμος.
3: Άκου το Αιγαίο.
4: Στείλε αμέσως.
5: Ζήσε τη βραδιά.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο. Δεν το πιστεύουμε.
9: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
10: κερδίζει.
9: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, καλημέρα σας. Τρίτη 12 Μαΐου, 7 ακριβώς. Αυτά είχα να πω εγώ. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Τι άλλο γίνεται σήμερα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα,
3: στο τσάκ το γλιτώσαμε.
2: Ποιο?
3: Το Τρίτη και 13. Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα.
2: Όχι,
3: τώρα.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Είναι Τρίτη και 12. Πάρα
1: άρα
3: πολύ
1: μια χαρά είμαστε. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα, παιδιά.
3: Χρόνια πολλά στους νοσηλευτές, να πούμε. Γιορτάζουν σήμερα.
1: Σήμερα νοσηλευτές και οι πυροσβέστες.
3: Και οι πυροσβέστες.
1: Ναι, σαν σήμερα νομίζω γεννήθηκε η πυροσβεστική.
3: Α,
2: ισχύει.
3: Τι ωραίο είναι αυτό.
1: Είναι.
2: Ισχύει.
3: Τώρα είναι η περίοδος που τους καλοπιάνουμε τους
2: πυροσβέστες. Όλα τα δίκαια του κόσμου έχεις.
3: Τώρα τους καλοπιάνουμε γιατί ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και τους χρειαζόμαστε τους ανθρώπους να είναι μάχημοι. Μόλις τελειώσει η αντιπυρική, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τους δέρνουμε. Είναι αυτό το μοτίβο το οποίο υπάρχει.
1: Στο
3: λέει αν μπερδευτεί, δεν δέρνουμε τώρα. Τώρα του καλοπιάνουμε. Του δέρνουμε μετά το καλοκαίρι που δεν του χρειαζόμαστε κιόλα. Χειμωνιάτικα τι θα του κάνουμε, πού θα πιάσει φωτιά. Χρόνια πολλά στο Γερμανό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Λοιπόν, ποιο Γερμανό.
3: Γιορτάζει ο Γερμανό.
1: Ο Γερμανό.
3: Άγιο Γερμανό.
1: Α, ο Άγιο Γερμανό.
3: Και η Γερμανία.
2: Είναι πάνω στι
1: Πρέσπε.
3: Δεν είχα πάει εγώ πέρυσι στον Άγιο Γερμανό.
2: Είχε πάει, εσύ είχε πάει.
3: Πάρα πολύ ωραίο ο Άγιο Γερμανό.
2: Κάτι είχε γίνει με το βρακί σου εκεί. Αχ, συγγνώμη.
3: Με το βρακί.
1: Έχει ξεφύγει.
3: Δεν είναι βρακί, είναι.
2: Έχει ξεφύγει. Έχει γίνει με το ισόρουχό σου.
1: Το έχει κάνει σημαία. Το έχει κάνει σημαία.
3: Μικρολίμνη που είχα βραχεί από το κανό και το είχα βγάλει να στεγνώσει το παγκάκι του.
2: Μπράβο, θυμάμαι ότι έχει συμβεί κάτι με το ισόρουχό του.
1: Ιστορίες οι οποίες πραγματικά
2: έχουν μείνει στην ιστορία.
3: Τι ωραίες οι πρέσπες. Τι ωραίες οι πρέσπες.
1: Άγιος Αχίλιος. Άγιος
3: Αχίλιος.
1: Με τις αγελάδες, με τις πολύ ωραίες.
3: Και εκεί θυμάσαι που είχα πατήσει με στην Ελλάδα.
2: Στην Ιρλανδία είναι λίγο εκεί. Α, ναι, που έχει πατήσει.
3: Με το μποξεράκι δεν ήταν.
1: Και πολλά εκεί, φίδια, ήταν... παιδιά, όχι μόνο αγελάδες.
2: Το πιστεύεις ότι τόσες φορές που έχω πάει εκεί πέρα ένα φίδι δεν έχω συναντήσει?
1: Όχι, πολλά φίδια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αναλόγως την περίοδο.
2: Τώρα που το είπες μπορεί και να μην πάω.
3: Μικρούλια όμως, εντάξει.
1: Όχι, μικρούλια.
2: Εσύ τα είδες, λέτε, τα φίδια.
3: Είδα.
1: Δεν δαγκώνουν, δεν δαγκώνουν.
3: Επειδή μου δεν τα πήγα από
1: κοντά.
3: Φαινόντουσαν όμως. Δηλαδή είχαν κάτι κομματάκι που βγαίνανε. Μπαίνανε, ναι. Μικρούλια, είναι πολύ μικρά.
1: Σε κάποιες περιόδους, δεν είναι πάντα έτσι, ανάλογα την.
3: Το Πάσχα που είχα πάει εγώ είχε.
1: Ναι, την περίοδο.
3: Σαν σήμερα το 1992 είχε φύγει ο.
1: Νίκος Γκάτσος.
3: Νίκος Γκάτσος.
1: Καληνύχτα
3: και μάλ.
2: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας έχει απαγγείλει τώρα κανονικά.
1: Αμοργός. Έχω ξυπνήσει καλά.
2: Διάφορα νησιά.
1: Αγάγι λέω. Αμοργός.
2: Τώρα που λέτε για νησιά, καλά θα σας πω τι φάγαμε εχτες
1: στα βραβεία της
2: ελληνικής κουζίνας του Αθηνοράματος. Θα πάθετε σοκ.
1: Τα περάκια η σφαιρή. Τα περάκι φέρνει, έτσι.
3: Τι
1: είναι,
3: αφαιρεί, δεν μα είχε καλέσει να πάμε να φάμε χθε. Το αφαιρεί τα περάκι τώρα, άστα αυτά.
2: Είσαι με τα καλά σου.
1: Το κάλεσμα είναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα event τα ωραία που έχει πάντα εξαιρετικό φαγητό, το κακό είναι αυτό, δεν μπορεί να αφήσει μετά τα περάκι. Τα κοιτάνε όλοι περίεργα.
1: Ναι, τι να πει, το βάλτε μου λίγο.
3: Δεν θα με κοιτάγανε περίεργα, δεν έφαγαμε τα περάκι.
2: Ξέρει κάτι, Γιάννη. Αλφα θα σε κοιτάγανε περίεργα. Β καλά θα έκαναν. Γνώμη μου.
1: Ναι, γιατί. Όχι, Γιάννη.
3: Θα έμεινε λίγο φαγητό, θα έμεινε.
1: Γιάννη, αν πηγαίναμε μαζί.
2: Θα έπαιρνες εσύ τα περάκι.
1: Θα έλεγα μέσα στην κουζίνα που τους ξέρω. Κανονίστε, γιατί ξέρουν τα παιδιά.
2: Γιατί χανόμαστε.
1: Γιατί είναι κρίμα αυτά να πηγαίνουν χαμένα.
2: Δεν πήγε τίποτα χαμένο. Δεν έμεινε τίποτα να σου πω.
1: Τίποτα.
2: Ήταν τόσο καταπληκτικά.
1: Λευτέρης Λαζάρου.
2: Ήταν ο πρώτος, ναι.
1: Έκανε θράψη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα
3: φέροντας να δέσω τελευταίο, παρακαλώ.
1: Ξέρω τι θα πεις.
3: Αποκλείεται να ξέρει. Αν ξέρει, θα σου σφίξω το χέρι.
1: Λοιπόν, θα πει.
3: Στορκίζομαι, θα πω αλήθεια.
2: Φέρε του το χέρι. Μην του κουνήσει το πόδι. Ό,τι γιατί το πόδι πονάει.
1: Θα πεις για τον τελικό.
2: Ποιο τελικό?
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Που είχαν κουρευτεί. Υπέρθεση του Ολυμπιακού και το πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός.
3: Κι όμως όχι. Κι όμως όχι, αλλά ωραίο είναι και αυτό.
2: Βαζέχα.
3: Βαζέχα το 1993. Ο πρώτος τελικός κυπέλλου που θυμάμαι. Είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Ήμουν 7 χρόνια.
2: Εσύ τι θέλει να πει, γιατί πρέπει να
3: δέσω, θα δέσω το σαν σήμερα με ένα θέμα που έσκασε χθες και είναι από τα αγαπημένα μου με ένα κάθε χρόνο και θα το σχολιάσουμε μετά. Ότι σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο τη Μακρονήσου.
1: Μακρονήσου, βέβαια, ναι.
3: Έτσι. Και χθες βγήκανε στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών μας.
1: Αυτό λέμε με τον Ανδρουλάκη, θα μας πεις.
3: Όχι, αφού σου είπα, θα το δέσω με Μακρόνησο. Ποιο είναι το ευχάριστο? Υπάρχουν πολλά ευχάριστα. Πολλοί άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τις περιουσίες. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν μένει με τη γιαγιά της.
2: Α, ναι.
3: Δεν μένει με τη γιαγιά. Θυμάσαι πέρυσι το Ποθενέσχες που είχε βγει, που είχε μόνο λίγα λεφτά και λέγω με τη γιαγιά μου μένω ένα. Δεν μένει με τη γιαγιά, διότι φάνηκε στο Ποθενέσχες ότι πήρε σπίτι.
1: Να σε ρωτήσω, τα σπίτια του Παπαδημούλη πού είναι, πού βρίσκονται τώρα, σε τι νούμερο.
3: Δεν ξέρω αν έχει βγει Ποθενέσχες γιατί δεν είναι νομίζω ενεργό.
1: Γιατί θυμάμαι.
3: Πιστεύω θα ανεβαίνουν και
2: μετά. Δεν έχω δει πολύ.
1: Κάτι άπειρα σπίτια.
2: Πόσο όμω περίπου, είχε τύπου 80 α πούμε νομίζω.
1: Ένα άπειρο ρυθμό που νίκιαζε.
3: Είχε πολλά, είχε πολλά. Επίσης
1: έμαθα για τους ευρωβουλευτές ότι όλοι τους ένα σπιτάκι στις Βρυξέλλες το παίρνουν, έτσι.
3: Παίρνουν σπιτάκι στις Βρυξέλλες.
1: Ένα, ο καθένας, ναι, ένα σπιτάκι στις Βρυξέλλες το παίρνουν. Πολλά λεφτά.
3: Ευρωβουλευτές πρέπει να γίνουν.
1: Ευρωβουλευτές, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το project που πρέπει να βάλουμε μπροστά.
1: Καλά,
2: Ευρωβουλή.
1: Το χάσαμε αυτό.
2: Ευρωβουλή.
1: Χρόνια, χρόνια.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Έχει κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, φυσικά από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Έχει πιάσει από νωρίς κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα, από το ύψος του Καρέα προς την Αττική Οδό. Έχει κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμίας. Και αρχίζει λέω, να έχει προβλήματα και η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Η πιο ανοιξιάτικο καλοκαιρινή ημέρα της εβδομάδας ενδεχομένως σήμερα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Το δυσάρεστο είναι ότι θα υπάρχουν και συγκεντρώσεις αυξημένες σκόνης στην ατμόσφαιρα. Mm.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10 παιδιά και τι ωραία πράγματα.
1: Καλά, εγώ παιδιά τώρα ξέρετε, έχω
0: ξεκινήσει. Θα δούμε σήμερα το βράδυ.
1: Με μια τρομερή όρεξη. Καλά, χτες ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα για μένα. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, είχε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όλα πήγανε καλά και είμαι τόσο ευγνώμων κατά γενέθλια του Αρίωνα. Αλλά έχω σηκωθεί σήμερα με αυτή τη χαρά μιας μέρας που ήταν όμορφη και μιας μέρας που θα είναι ακόμα πιο.
0: Γιατί
1: λόγω του Αγγίλα.
0: Το βράδυ έχουμε Αγγίλα ακριβώς. Είδαμε όμως κάτι χθες.
1: Είδαμε, ναι.
0: Είδαμε πρόβα.
2: Τι είδατε?
1: Καλά,
2: πρόβα.
1: Δεν έχεις δει.
2: Δεν επιτρέπεται.
0: Αφού έχουν βγει πολλά βίντεο.
1: Λοιπόν.
0: Πάρα πολλά βίντεο.
2: Δεν σου. Δε...
1: Έχουν κυκλοφορήσει παντού.
2: Δεν βλέπεις αυτά που σου δείχνει. Δεν κάνει ρε εσύ.
1: Έλα ρε, παντού έχουν κυκλοφορήσει αυτά.
0: Στο TikTok, στο Instagram, παντού.
1: Παντού, γιατί έχει κάνει ούτως ή άλλως την εμφάνισή του, η οποία θα είναι και το... Το μαξιλαράκι ασφαλείας, δηλαδή, αν τυχόν συμβεί κάτι, θα παίξει αυτή η εμφάνιση που έκανε εχθές. Πες ότι παθαίνει κάτι σήμερα.
0: Ναι, τι εννοείς? Αυτή...
2: Το πιάνει κόψιμο.
0: Τι λες, μωρέ.
2: Τι γελάς. Πες ότι το πιάνει κόψιμο και δεν μπορεί να εμφανιστεί στη σκηνή.
1: Ο Αγγίλας ήδη έχει γράψει αυτό το οποίο θα βαθμολογήσουν οι κριτικές επιτροπές.
0: Α, και θα παίξει αυτό, είναι backup.
1: Οι κριτικές επιτροπές πάντα έχουν βάλει το 50% πιο πριν.
0: Άντε ρε.
1: Αυτό που θα δούμε εμείς κανονικά είναι live. Όμως, αν τυχόν συμβεί οτιδήποτε.
2: Τύπα ξύλο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα συμβεί σε όλους, έτσι. Αυτό συμβαίνει σε όλους.
2: Σε όλους μαζί, πώς θα συμβεί.
1: Σε όλους.
0: Όλοι κάνουν κάτι αντίστοιχο.
2: Α, όλοι κάνουν κάτι. Μόνο εμείς τι είμαστε.
0: Έχει γίνει ποτέ αυτό?
1: Υπάρχει. Όχι από ό,τι γνωρίζω, αλλά πάντα
2: είσαι
1: υπάρχει.
2: Είσαι σίγουρη για αυτό που λες?
1: Δεν είμαι 100% σίγουρη. Okay. Δεν είναι κάτι όμως που θυμάμαι ότι έχει χρησιμοποιηθεί, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Στο παρατσάκ έχει συμβεί, αλλά δεν έχει τελικά χρησιμοποιηθεί.
2: Α, πω κάτι. Εγώ στη θέση του οποιοδήποτε που ήμουν στη Eurovision.
1: Γιατί εσύ.
2: Αυτό θα έβαζα. Αλλά παιδιά δεν μπορώ, sorry. Και μετά θα έκανα.
0: Άλλο το live, καμία σχέση.
2: Τι άλλο, το ίδιο
0: άλλη
2: πράγμα.
0: Άλλη ενέργεια έχει.
2: Δεν μα είναι live το έκανε και αυτό.
0: Ναι, live, αλλά δεν είναι την ίδια διάθεση. Να ξέρεις
2: το ίδιο πρέπει
0: να εκείνη τη στιγμή σε βλέπει όλος ο πλανήτης.
1: Έχει κόσμο, αλλά ξέρεις ότι αυτό το πράγμα πραγματικά δεν βγαίνει live, ας πούμε, σε όλες τις τηλεοράσεις. Αν λοιπόν συμβεί κάτι, υπάρχει αυτό το backup για να παίξει η συμμετοχή μας.
0: Μάλιστα. Πάντως από αυτό που είδαμε.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Κάτι καλό συμβαίνει.
1: Είναι, θα είναι. Εγώ δεν ξέρω.
0: Αυτό με τα δωμάτια
1: μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Με τα δωμάτια, με την γιαγιά. Που είναι μια πολύ γνωστή ηθοποιός. Το λέμε το όνομα?
1: Δεν
0: το λέμε.
1: Η Παρθένα Χοροζίου το έχουμε πει, παιδί μου.
0: Το έχουμε πει, okay.
1: Πρώτη στην εκπομπή μας εμείς το είπαμε.
0: Ναι, το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή μας.
1: Όχι, στην άλλη εκπομπή.
0: Α, στην άλλη εκπομπή. Τότε είναι η εκπομπή μας με κεφαλαίο και η εκπομπή σας, η άλλη.
2: Ναι, μας από που εκπομπή μας.
0: Τι είπε
2: τώρα.
0: Η εκπομπή μας, Γιαννάκη.
2: Εσύ να τα βλέπεις
1: όλο
2: αυτά.
1: Όλο για εσάς με ρωτούσαν.
2: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Όλο για εσάς με
2: ρωτούσαν. Προφανώς για εμάς
1: όλο για εσάς με ρωτούσαν.
2: Για το φερετή να το
1: ρωτούσαν. Τι πήγες και είπες να πούμε στο breakfast στα στάρεχτε? Τι ήταν αυτά?
2: Τους έβαλα μπουρλότο.
1: Και μετά με πιάνε μου λέει τι είναι αυτό και το ένα και το άλλο.
2: Σταμάτησε ένας που πάνε λέω δεν θέλω να πω κάτι, ευχαριστώ, φεύγω. Και μετά λέω κάνω όπιστε, λέω θέλω.
0: Θα μιλήσω.
2: Λέει, και με ρώτησε τόσο διάφορα και μου λέει: ξέρετε, έχετε ακούσει διάφορα. Λέω: ξέρω.
1: όχι, Χρήστο. Είπε: όχι. Τα έχετε ακούσει αυτά που λέγατε και λέει: τα έχω ακούσει.
2: Τα έχω ακούσει.
1: Και τι θα γίνει? Ξέρω τι θα γίνει.
2: Ξέρω τι θα γίνει, λέω. Αυτή μένει. Α, μου λέει: θα μα. Λέω: δεν πάω.
0: Δεν μπορώ να πω. Τέλειο, καλό.
2: Μου λέει: εσείς τι θα κάνετε, θα. Λέω, ξέρω κι εγώ.
0: Αλλά δεν θα πω.
2: Δεν μπορώ να σα πω.
0: Τέλεια πάντα. Έτσι δεν είναι.
2: Ξέρω, λέω,
1: για τα πάντα. Και μετά του έδωσε, λέει, ραντεβού στι 25 Μαΐου να του τα πει ούτω ή άλλω.
2: Λέω, να 25 Μαΐου θα σα τα πω.
0: 25 Μαΐου, 4 η ώρα εδώ. Που δεν θα είσαι σίγουρα. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Letter Game, παιδιά. Κανονίστε, έχουμε αναβήσει 26 Σεπτεμβρίου. 2 11 18 91 8 9 8.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, ναι! 7 και 18 παιδιά. Είναι απίστευτο και είμαστε έτοιμοι για letter game. Letter game και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Σφυριδούλα.
1: Σφυριδούλα.
2: Όχι Σφυριδούλα, Σπύριδούλα.
1: Σφυριδούλα. Υπάρχει όνομα Σφυριδούλα?
4: Μπορεί να είναι μια σφυρίδα που είναι το ανταγωνιστικό της.
2: Είναι μικρούλα. Αχ, μια σφυριδούλα.
1: Ωραίο όνομα πάντως το Σφυριδούλα.
2: Ναι.
1: Το είχα.
4: Ωραίο ψάρι. Και να σου πω
2: και
4: κάτι.
2: Και νόστιμο. Νόστιμο.
1: Είναι Σφυριδούλα ή Σφυριδάκι?
4: Όχι, Σφυριδούλα, γιατί είναι η σφυρίδα.
2: Βέβαια.
4: Άρα είναι η Σφυριδούλα.
2: Βέβαια.
1: Σπύριδούλα, από πού κατάγεσαι?
3: Καρπενήσι.
1: Καλά, καταπληκτικό. Μικρό χωριό?
3: Όχι, καμία σχέση. Πολύ πιο ψηλά.
1: Πού ακριβώς? Σε ποια περιοχή?
3: Είναι Δάφνη Βρυτανίας. Είναι ένα χωριό στο πουθενά, ψηλά. Είναι πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ. Έχει οξιές εκεί πέρα? Έχει τέτοιο δάσος με οξιά?
3: Αν να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί εκεί συναντάμε τέτοια.
4: Παίζει οξιά φουλ.
1: Ναι, παίζει σε κάποια σημεία οξιά που είναι ωραία.
4: Σπυριδούλα, έχεις δει την παράσταση Σπυριδούλες?
3: Όχι.
4: Να πας να τη δεις.
1: Ναι, βέβαια.
3: Εντάξει, λοιπόν.
1: Η κόρη του Θοδωρή Αθερίδη.
4: Η κόρη του Σταύρου Θοδωράκη.
1: Του Σταύρου Θοδωράκη. Με τις κόρες το μπερδεύω. Είναι η Άρη κόρη.
2: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Μία του Θοδωρή Αθερίδη και του Σταύρου Θοδωράκη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε με το γράμμα.
2: Με το γράμμα κάπα από την κόρη.
1: Λες, μπράβο. Με το γράμμα κάπα. Πολύ ωραία. Ωραία.
2: Πολύ ωραίο, δεν είναι? Πάμε, Σπυριδούλα μου.
1: Πάμε, λοιπόν.
3: Εννοείται.
1: Ζω.
3: Κότα.
1: Όνομα.
3: Κώστας.
1: Πράγμα.
3: Καπέλο.
1: Φυτό.
3: Κυπαρίσι.
1: Φαγητό.
3: Κοκκινιστό.
1: Πόλη.
3: Πόλη. Κινέτα.
1: Χώρα.
3: Κροατία.
1: Επάγγελμα.
3: Κυπουρός.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
3: Κάμος.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Τι εσύ είναι?
3: Κρυκελιώτης.
4: Πάμε και ένα δεύτερο γράμμα. Έχει χρόνο.
1: Πάμε
4: στο Λάμδα, γρήγορα.
1: Πάμε ένα Λάμδα, γρήγορα.
2: Λάμδα, πάμε.
3: Ζω, λιοντάρι.
1: Όνομα.
3: Λένα.
1: Πράγμα.
3: Λουρί.
1: Φυτό.
3: Λεβάντα.
1: Φαγητό.
3: Λουκανικό.
1: Πόλη.
3: Λαμία.
1: Χώρα.
3: Λουξεμβούργο.
1: Επάγγελμα.
2: Τι.
3: Λογιστή.
1: Ομάδα, ποδοσφαιρική.
3: Λιπαδιακό.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Λάδωνας.
4: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολυβόλο, πολυβόλο.
1: Θα μπορούσαμε και ένα τρίτο γράμμα.
2: Σπυριδούλα, άκουσε με. Αρχικά είσαι σε ανακηρύσω και νομίζω θα συμφωνήσουν και τα παιδιά, την πιο γρήγορη και αποτελεσματική παίχτρια που έχει βγει μέχρι τώρα.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, εντάξει.
2: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
1: Δεν το συζητώ.
2: Και γι' αυτό πιστεύω, επειδή είπε δύο
1: έχει
2: γράμματα.
1: Έχει χρόνο ακόμη και ακόμα τρέχει.
4: Είχε κι άλλο.
3: Εν τω μεταξύ δεν με ρώτησε ομάδα, δεν με ρώτησε τέτοια για το ΚΑΠΑ, έτσι. Δεν τα είπαμε όλα.
1: Όχι, τα είπαμε όλα.
2: Επίση
3: δεν είπαμε
4: ομάδα και έβαλε τραγουδιστή.
1: Έβαλε τραγουδιστή, τραγουδίστρια. Πε μου και μια ομάδα.
3: Η Καλονή, η Λέσβου, πώ λέει Καλονή, δεν λέγεται.
1: Υπάρχει Καλονή. Έχω πάει στη Μυτιλίνη και ξέρω ότι όντω υπάρχει Καλονή ομάδα.
4: Ποια Μυτιλίνη, στη Λέσβο δεν είναι Καλονή?
1: Καλά, αυτά εσύ μπερδεύεσαι.
3: Ξέρω μέχρι τη Γάμα Εθνική. Μετά εντάξει το χάνουμε, αλλά μέχρι και Καλονή.
2: Ξέρεις μέχρι και Γάμα Εθνική.
4: Είσαι δύναμη μεγάλη.
2: Όχι, τώρα που το λες. Άκου τώρα, Σπυριδούλα, πες μου 2-3 ομάδες από τη Γάμα Εθνική.
3: Τώρα και εσύ θα κάτσω το
1: σενάριο. Αλλά δεν χρειάζεται. Μην προτείνει τα
3: πληροφορία. Δηλαδή, άμα πούμε τώρα τα Γιάννενα, δεν ξέρω που είναι φέτο, α πούμε. Ξάνθη και τέτοια, κατάλαβε, τα έχω χάσει.
2: Πού είναι τα Γιάννενα, Γιάννη? Όχι Γιάννη,
1: Χρήστο.
3: Φωστήρα που παίζει φέτο, κατάλαβε. Κάθε χρόνο είναι αλλού, δεν ξέρω
2: σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δύο ώρα παραπάνω. Τι δουλειά κάνει?
3: Είμαι γραμματέας διοίκησης σε μια εταιρεία.
2: Άκου τώρα.
1: Μπράβο, πολύ δυνατή.
2: Πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν.
1: Μήπως ξέρεις πόσο είχε έρθει Ολυμπιακός Φωστήρας κάποτε?
3: Καταρχήν είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι. Πόσο είχε έρθει Ολυμπιακός Φωστήρας? Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκορ που είχαν σημειωθεί.
3: Το 9 είναι αυτό. Το 9-0-1, κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω πρέπει να είναι το 11-1. Κάτι τέτοιο.
3: 11.
1: Κάτι τέτοιο που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκορ που είχαν.
4: Σκάλα, δεν σεβαστήκατε το Φωστήρα, ρε φίλε. Πήγατε βάλετε 11 γκολ στο Φωστήρα.
1: Παλιά, μιλάμε. Το 50 κάτι, πότε ήταν αυτό?
3: Αυτή είναι πολλά χρόνια πίσω.
2: Σπυριδούλα,

0: Να σου πω, πρέπει να γνωριστούμε. Πρέπει λοιπόν, να είμαστε εδώ. Τι ζώδιο είσαι.
1: Είμαι Σκορπιός.
0: Ήμουνα σίγουρη.
2: Θα κερδίσει λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Δύο διπλές προσκλήσεις.
0: Εξαιρετικά
2: για σένα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Τέλειο.
2: Φιλιά.

0: Γιάννη, βρες τη δήλωση ακριβώς.
1: Δρόμος 89,8 και μιλάμε για την δήλωση της Κλαυδίας. Έχουμε
0: τα δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Θέματα όλα εδώ πέρα σήμερα για τη Eurovision.
2: Έγινε χαμός.
1: Η Κλαυδία λέει δεν μίλησε για τον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Δεν είπε ότι είναι δηλαδή αγαπημένο της τραγούδι ή φαβορή.
2: Δεν ανέφερε καθόλου τον Ακύλα στις δηλώσεις περί των τραγουδιών που της αρέσουν και ποιος θα ήθελε να κερδίσει.
0: Ρε παιδιά, μήπως, γι' αυτό λέω να το βρει ο Γιάννης, μήπως το θεωρούσε το κορίτσι αυτονόητο.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Βρες τη δήλωση, Γιάννη.
2: Η δήλωση έγινε στη δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας, ναι, στη συνέντευξη που έδωσε εκεί, όπου η Κλαυδία κλήθηκε να απαντήσει ποιο τραγούδι ξεχωρίζει από τις φετινές συμμετοχές. Είπε ότι πραγματικά λατρεύει το Τζάλα
0: της
2: Κύπρου.
0: Η Αντιγόνη είναι στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ναι.
2: Μετά ανέφερε ότι έχει ξεχωρίσει και το τραγούδι της Δανίας και δεν έκανε καμία την παραμικρή αναφορά στον Ακύλα. Και έπαιξε χθες αυτό το απόσπασμα στην εκπομπή της
0: Face
2: Κορδά. Και την κατακεράβλωσαν μετά. Ναι.
0: Μήπως όμως η ερώτηση η οποία τέθηκε στην Κλαυδία ήταν, εκτός από την ελληνική συμμετοχή που σίγουρα υποστηρίζετε, ποιες άλλες σας αρέσουν?
2: Όχι, δεν τέθηκε έτσι.
1: Καλά, άμα έχει τεθεί έτσι η ερώτηση, τότε θα κατακεραυνόμαστε τη Face Κορδά που κατακεραύνωσε τους άλλους.
0: Όχι, δεν
1: ήταν τελείως άτοπο.
0: Όχι, δεν μιλάω, Χριστό. Δεν μιλάω για το τι έκανα στην εκπομπή της Face. Εάν το υλικό το οποίο δόθηκε δεν είχε μέσα την ερώτηση.
2: Την έχει, η ερώτηση είναι what do you think?
1: Το κατάλαβα αυτό που λες, αλλά αυτά ήταν
0: εγώ
1: πραγματικά.
0: Εγώ φυσάω και το γιαούρτι. Πάντα όταν είναι να σχολιάσω μία δήλωση,
1: να
0: θέλω να είμαι πάρα πολύ
1: ακριβής. Να μην απομονώνεις μία φράση.
2: Υπάρχει το βίντεο και λέει Who do you think will win Eurovision 2026?
0: Απλά. Ναι, τα σκέτα.
2: So simple.
0: Όχι.
1: Άρα,
2: besides
0: Ακύλας και τα λοιπά.
2: Κατερίνα,
1: καταλαβαίνω ότι θες πραγματικά να δικαιολογήσεις, γιατί και εσάς σου κάνει εντύπωση. Πραγματικά
0: μου,
1: είναι
0: μου,
1: πολύ καλή
0: μεγάλη
1: στάση σου αυτή. Όμως τώρα που έχεις όλα τα δεδομένα, εσύ τι κάνεις?
0: Εγώ απογοητεύομαι.
1: Κατακεραυνώνεις Κλαυδία?
0: Δεν κατακεραυνώνω, απογοητεύομαι γιατί δεν επειδή είπε... όταν είσαι ο προηγούμενος, ναι, ο οποίος θα έχει πάει και τόσο καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε, η αποστολή περσινή της Ελλάδας ήταν ένα διαμάντι, πραγματικό. Βρίσκεσαι εκεί, προμοτάρεις και εσύ την Ελλάδα.
1: Πρέπει
0: με τον
1: να,
0: τρόπο σου.
1: Πρέπει να μιλήσεις για το ελληνικό τραγούδι. Ναι, ναι, ναι.
0: Για αυτό το τραγούδι που κάνει τέτοιο χαμό. Και δεν ξέρω, αν όντως... το έκανα. Και... εγώ θα το θεωρούσα υποχρέωσή μου να το
1: ωραία
0: κάνω.
1: Και αν όντως αυτή είναι η άποψή της και λέει αυτό που πραγματικά πιστεύει.
0: Μπράβο της.
2: Οκ.
0: Μπράβο της.
2: Μπαίνει μέσα λίγο. Ωραία.
1: Λέω όχι.
2: Άμα με ρωτήσεις, ναι, ναι, λοιπόν.
1: Πιστεύει ότι της Δανίας και το. Της Κύπρου είναι τα καλύτερα τραγούδια.
2: Έχει το θέμα περί ευγένειας και καλή συμπεριφοράς.
1: Συμφωνώ.
2: Αν έρθει η Κατερίνα και με ρωτήσει σήμερα, Γιάννη, πώς σου φαίνεται το super sexy σύνολο που φοράω? Και της απαντήσω εγώ, ένα χάλι μαύρο. Είμαι απλά ειλικρινής ή είμαι αγενής?
1: Όχι ρε παιδί, φεύγει κατά ένα καραβάτο από την εκπομπή. Λέμε. Σου κάνουν μια άλλη πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Τελειώνει. Λέμε ρε παιδί.
2: Μέσα στη ζωή είναι αυτά.
1: Του χρόνου.
2: Σας αγαπάμε. Έτσι, ναι, ναι.
0: Του χρόνου με συμβόλαια, Χριστό.
1: Λέμε τώρα τυχαία.
2: Τα συμβόλαια.
1: Γιατί ρωτάνε, ποιες είναι οι καλύτερες εκπομπές στο ραδιόφωνο?
2: Ναι.
1: Και λέει ο. Πώς το λένε, ο Ουγγαρέζος.
2: Μπράβο. Και.
1: Αρναούτογλου.
2: Αυτές οι δύο. Και Πουνέτης.
1: Και Πουνέτης εγώ. Και λέμε εμείς τι δεν είπε εμά.
2: Βέβαια, παρεξηγηθεί εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο.
2: Δεν παρεξηγηθεί.
1: Κλαυδία...
0: εννοείται θα παρεξηγηθεί.
2: Αφήνε το σκαφάνι δεν μου κεράσει. Τόσα γιαούρτια έχω δώσει ένα μισθό για τα γιαούρτια τη.
0: Και θα πει το πουνέτι. Μισθό για τα γιαούρτια.
1: Πάμε παρακάτω, φύγε.
0: Έχει στοιχήσει διπλάσιο τον καφέ ενός χρόνου. 1600 ευρώ σου έχω δώσει, ρε.
2: Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες Ιντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική είδα, Κατερίνα μου. Κάτι το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς για να μην έχουμε την αγωνία για την οπτική να θα έρθει, θα φτάσει, πότε θα είναι το Ιντερνετ όπως πρέπει. Μην ανησυχείτε πλέον. Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική είναι. Περισσότερες και αναλυτικότατες πληροφορίες φυσικά στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑΠΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με μπέρα.

0: Μέτρητα. All win. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 41 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Αφού πω ότι το Αιγαίο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Ειδικά το ρεφρέν.
2: Νότιο ή βόρειο.
1: Και...
0: Ανατολικό, γιατί εκεί, λοιπόν, εκεί δεν έπαιξε χθες μπάλα.
1: Όχι, σε όλο το Αιγαίο, αλλά φάγαμε Νότιο Αιγαίο.
0: Νότιο,
1: ναι.
0: Αιγαίο.
1: Νότιο Αιγαίο φάγαμε.
0: Άλλη κουζίνα στο Νότιο Αιγαίο, άλλη στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι, έχουν λέει μία... Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Μιλάμε πάντα για τα βραβεία ελληνικής κουζίνας που παρουσίασε η Κατερίνα χθες. Σε ποιο μέρος?
1: Στην Έγκλη ήμασταν.
0: Στην Έγκλη, πολύ ωραία. Ναι, ναι.
1: Στην Έγκλη, στο Ζάπιο.
0: Για το Αθηνόραμα.
1: Ναι, για το Αθηνόραμα. Έχουν λέει μία πύκνωση. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη. Μία πύκνωση προϊόντων από εκεί, η οποία, έτσι, ειδικών πραγμάτων, όχι πραγμάτων, όπως το λένε ρε παιδιά, προϊόντων που βγαίνουν εκεί, που είναι
0: γαλακτομικά κυρίως ή
1: από όλα.
0: Πύκνωση προϊόντων, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, σοβαρό.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον προβληματισμό τώρα.
1: Λοιπόν, ο προβληματισμός αυτός ο συγκεκριμένος, παιδιά, έρχεται από τον Φίλιππο, όπως βλέπω εδώ πέρα. Εσείς θέλετε τα μηνύματά σας στο 69 87 898 898, διότι ο Φίλιππος λέει το εξής: κάθε φορά που κανονίζουμε με την παρέα να βγούμε για ποτάκια, καταλήγει να γίνεται το ίδιο πράγμα. Επειδή ξέρουν ότι θα πιούν, δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και θεωρούν δεδομένο ότι θα οδηγήσω εγώ. Στην αρχή δεν με πείραζε, αλλά πλέον έχω αρχίσει να κουράζομαι όλη τη φάση. Καταλήγω να είμαι ο μόνος πάντα που δεν μπορεί να πιει, γιατί πρέπει να οδηγήσω, και στο τέλος της βραδιάς κάνω τον ταξιτζή γυρνώντας έναν στα σπίτια τους.
0: Πρώτον, δείχνει υπευθυνότητα από την πλευρά της παρέας. Δηλαδή, μπράβο στα παιδιά. Που...
1: Να μια ανατρεπτική ανάγνωση από τον Χριστοφερέντη.
0: Αυτό δείχνει μια υπευθυνότητα. Δεύτερον.
2: Και μια αφέλεια από τον Φίλιππο.
0: Μια, αν θέλεις.
2: Ψιλοχαζομαρίαση.
1: Όχι, ρε, καλοσύνη.
2: Γιατί να πάρει αμάξι? Αυτό γιατί παίρνει αμάξι?
0: Γιατί δεν.
2: Γιατί παίρνει αμάξι?
0: Γιατί θέλει να εξυπηρετήσει την παρέα. Ίσως είναι αυτός που δεν τρελαίνεται για το ποτό όπως οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από εκεί.
2: Τότε θέλει
0: τώρα όμως που θέλει. Πρέπει, εντάξει, τώρα πραγματικά καλά κάνει και μας στέλνει τον προβληματισμό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πρέπει να παρέμβουμε, πρέπει να βοηθήσουμε την παρέα, ώστε και αυτός να αποκτήσει τα δικαιώματα που του αξίζουν.
1: Πάρε ταξί, Φίλιππε, πάρε ταξί.
0: Πάρε ταξί. Να πάει μόνος του με ταξί.
1: Όχι. Να πηγαίνει να τους παίρνει, ρεφενέ το ταξί.
0: Πόσοι, άμα είναι πέντε.
2: Δύο ταξί.
1: Ας πάρουν δύο ταξί.
0: Ας θέλει δύο ταξί μετά. Ανεβαίνει το κόστος.
2: Πέντε θέλει δύο ταξί. Μέχρι τέσσερις μπαίνουμε σε ένα ταξί. Πέντε θέλει δύο ταξί.
0: Θέλει δύο ταξί, βέβαια. Δυόμιση και δυόμιση. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μιλήσει.
1: Δυόμιση και δυόμιση είναι πραγματικά μια.
0: Ρεξικέλευτη
1: άποψη. Θέση και πρόταση αυτή τη στιγμή. Δυόμιση και δυόμιση. Και αυτό είναι, πώς λένε, ας πούμε, καμιά φορά. Τι να κάνω, να κοπώ στα δύο. Αυτό ακριβώς προτείνει τώρα ο Χρήστος Φερεντίνος.
0: Πάντως πρέπει να βρεθεί μια λύση και για το φίλο μας τον Φίλιππο.
1: Βέβαια πρέπει.
0: Να πιει αυτός κάνα ποτηράκι. Δεν γίνεται. Μέχρι ένα είναι. Τόσο.
1: Ξέρεις.
0: Άμα πας και λίγο, μπορεί να πας στο 1,5 τόσο.
2: Αναλόγως και ναι, την κατάστασή σου τώρα. Και αναλόγως και το ποτηράκι.
0: Ναι.
2: Άλλο ένα ποτηράκι μπύρα, άλλο ένα ποτηράκι κάποια από τα ποτά.
0: Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό.
1: Προτείνω το rotation.
0: Έχουμε μειωθεί πάρα πολύ, λέει.
2: Rotation προτείνω και εγώ στον Αταμάν, Κατερίνα μου, εδώ και καιρό, αλλά δεν το κάνει.
0: Καλά. Ένα έχω να σου πω, Γιάννη. Έχω πληροφορίες ότι με τον Αταμάν. Έχουν θέμα
2: Δεν ευχαριστημένοι.
1: Προτείνουμε να το κάνετε αν είστε πέντε, μία ο ένας, μία ο άλλος κτλ. Και πάλι γύρα. Καλό δεν είναι αυτό?
0: Να το κάνω ρωτήσουμε.
2: Να τους πεις το ανέκδοτο. Παιδιά, να οργανωθούμε λίγο, γιατί έχω φάει πέντε και δεν έχω ρίξει καμία.
0: Άρε, πάμε παρακάτω.
1: Αυτό τι ανέκδοτο είναι, είναι τίποτα καλό. Ακούστηκε κάτι, καμιά χοντράδα.
2: Ας το πω μετά, είναι πολύ καλό.
1: Χρήστο, είναι ώρα να αποστασιοποιηθώ.
0: Ναι, ναι, κάνει ότι δεν άκουσες.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου σε αυτό το σημείο.
0: Από
2: τα καλύτερα ανέκδοτα.
1: Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Ότι έρχονται τρία στη σειρά. Που μπορεί να δες και με αυτό. Λοιπόν,
1: τι είναι αυτό που λέτε? Παιδιά, πείτε το ανέκδοτο τώρα, ρε. Πείτε το τώρα το ανέκδοτο.
0: Μπορείς να σε προστατεύσω?
1: Ναι, ναι.
0: Μην το συνεχίζεις.
1: Ωραία.
2: Γιατί θα το πω.
0: Σαν ξέρεις πώς. Δηλαδή, φιλάκια, σε αγαπώ πολύ. Μην το συνεχίζεις.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Να φύγεις μετά. Τρία τραγούδια στη σειρά. Μία δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ. 100 ευρώ, Κατερίνα, έτσι, για τα φοβερά καλλιτικά Aho Nights.
1: Αθωνάιτς, από πού έχει βγει το Αθωνάιτς?
0: Από τον Άθο.
1: Μπράβο, πού είναι ο Άθος?
0: Πάνω Χαλκιδική.
1: Μπράβο.
0: Λέγε τα υπόλοιπα.
1: Ο Άθος είναι, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το βουνό.
0: Πού έχουμε πάει, εσύ δεν έχεις πάει?
1: Ναι, εκεί που δεν μπορώ εγώ να πάω.
0: Εσύ έχεις πάει?
1: Στο Άγιο Όρος.
0: Όχι. Δεν έχεις πάει?
2: Όχι. Έχει πάει εσύ?
0: Βέβαια, ρε. Πάει, εγώ, ως ρεπόρτερ, εγώ στις φωτιές.
1: Εμένα ο μπαμπάς
0: 91,
1: μου.
0: Νομίζω
2: έχω πάει.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς μου ως πήγαινε ρεπόρτερ, και έκανε μαθήματα ελληνικών στο Σέρβικο μοναστήρι.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν ψάχνετε λοιπόν κάτι πραγματικά ξεχωριστό για την περιποίηση της επιδερμίδας σας, γνωρίστε και εσείς τα Athonites, premium καλλιντικά με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Τα θέλω όλα. Συνδυάζοντας επιστήμη και παράδοση 1200 ετών, τα Athonites προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζεις κάθε μέρα.
0: Πάρτε μας λοιπόν τηλέφωνο στο 211 18 91 898 3 τραγουδία στη σειρά.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος. 89,8. Τρία τραγούδια στη σειρά.
5: Μάλιστα, αυτή ακριβώς είναι η κατάστασή μας.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Το όνομά σας?
6: Ελένη.
5: Γεια σου, Ελένη. Μ' αρέσει πολύ η φωνή σου, Ελένη.
4: Ελένη, πες μας, ποιο είναι το καλύτερο φαγητό που σου αρέσει να φτιάχνεις, να μαγειρεύεις?
6: Μακαρόνια με κυμά.
4: Όχι να τρως, να φτιάχνεις.
6: Να φτιάχνω, ναι.
7: Καλά, Ελένη, μη σκοτωθείς και όλα για να φτιάξεις μακαρόνια με κυμά.
5: Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα, ρε Γιάννη.
7: Εντάξει τώρα, να κάνει κάτι πιο μπελαλίδικο.
6: Κάμα
7: και παστίτσιο. Α, μπράβο, χώσε και λίγη μπεσαμέλ.
5: Θεωρώ τα μακαρόνια με το κυμά ένα από τα κορυφαία φαγητά που υπάρχουν στον κόσμο. Να σου πω κάτι. Πρέπει να μπει σε μουσείο.
4: Ναι, ρε, εννοείται.
5: Πρέπει να μπει σε μουσείο.
4: Εννοείται. Με τι τυρί?
6: Κεφαλοτήρι κινήθως.
4: Κεφαλοτήρι, ωραία. Τα βράζεις πολύ ή λίγο τα μακαρόνια?
6: Τόσο όσο, δεν τα θέλω πολύ βρασμένα.
4: Πολύ ωραία.
7: Αλντέντε.
4: Είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένοι.
5: Εγώ το αλντέντε δεν το μπορώ.
4: Πώς εμένα αυτό μου αρέσει.
7: Και εμένα αυτό μου αρέσει.
5: Το ξέρω ότι σας αρέσει.
7: Να εγώ κρατάει αυτό, λίγο.
5: Δηλαδή, να κάνεις... Δεν γίνεται.
7: Πώς ναι. Κάνεις?
4: Να μην είναι πολύ μαλακά.
5: Να προσπαθείς.
4: Σαν να σας αρέσουν όπως τα φτιάχνα παλιά.
5: Ναι.
4: Ειδικά στην Κρήτη.
5: Ναι, ναι. Σαν τις μαμάς μου. Τέτοια θέλω.
4: Το κλασικό το παλιό. Αγαπημένοι μας, είσαι έτοιμοι? 3, 2, 1. Φύγαμε.

0: τι γίνεται, ποια είναι η απάντηση, τι συμβαίνει. Πώς.
1: Η λέξη ζωή.
0: Μπράβο,
2: μπράβο. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν, αγάπη μου, η λέξη ζωή, και έχεις πάρει αυτό το υπερδώρο. Υπερδώρο, πραγματικά θα ευχαριστηθείς τόσο πάρα πολύ. Να πω για κάτι χαρούμενο.
0: Για πες.
2: Καταρχάς, κλείσανε τις λακκούβες και όλα αυτά τα πράγματα μπροστά στο σπίτι μου.
0: Αυτό είναι είδηση.
2: Καλά, εδώ και 15 μέρες δεν ξέρω πού να βάλω το αυτοκίνητο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε, γίνονται έργα μπροστά στο σπίτι σας. Λέτε, θα είναι η οπτική ίνα. Δεν θέλω να σας απασχολεί πια αυτό το πράγμα. Θέλω να απελευθερωθείτε από αυτήν τη σκέψη. Δεν θέλω να βασανίζεστε, διότι υπάρχει η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet. Έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ένας στη λαϊκή σήμερα το πρωί μου στέλνουν εδώ, πάει και ζητάει 1 κιλό πορτοκάλια, λέει, παρακαλώ. Mm-hmm. Θέλετε σακούλα? Όχι, λέει.
0: Θα τα σπρώγνω, θα τα κάνω έτσι, ναι. Αυτό το λέγανε επί κορονοϊού, θυμάμαι. Όταν ήταν να τα μεταφέρουμε, θυμάσαι. Τα έκανες με σαν μπαλίτσα. Ξέρεις, θυμάμαι τώρα αυτό που το έπεσε αυτό. Όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη και είχαμε κάνει μια εκπομπή με το Άκου να δεις παλιά, είχαμε βρει έναν Έλληνα στην Αστόρια που έκανε με πορτοκάλια, έκανε τέτοια. Πώς το λένε?
3: Ποδαράκια.
0: Ποδαράκια, ναι. Έλα, και είχε αδιανόητο νούμερο, ξέρω, 500-600, όσα ήθελε.
3: Με πορτοκάλι.
0: Με πορτοκάλι.
2: Είναι φίλε, πάρα πολύ δύσκολο με το πορτοκάλι.
3: Πόσα πορτοκάλια μπορεί να παίξει στα χέρια σου?
0: 2.
2: Κι εγώ.
3: Εντάξει.
0: Αυτά μπορώ. Το τρίτο είναι.
2: Τι ήθελα να σου πει, 15.
0: Εντάξει, το τρίτο είναι το δύσκολο. Το δίσκολο είναι το δύσκολο.
3: Το τρίτο είναι το δύσκολο.
0: Αλλά με 2 άνετα.
2: Πόσα, ρε?
0: Ένα στην επόμενη δεν πέφτει. Εδώ βλέπεις.
2: Εσύ ένα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: στιγμές της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Κολυμπώντας στον αέρα της Charlotte Jones. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγκη Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιε στο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
14: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
19: Ο Χρήστος.
18: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
19: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
18: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
19: Δηλαδή,
17: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
18: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
17: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
18: Μόνο
17: στο δρόμο
19: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 8 και 1. Και είναι η δεύτερη ώρα. Και είναι η στιγμή που πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Αμέσως μετά θα σας πει η Κατερίνα κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν έτοιμη. Της πήρα την μπουκιά από το στόμα.
2: Όχι, καθόλου. Μια βλακία θέλω να πω.
1: Πες.
3: Μπουκιά από το στόμα δεν θα παίρνεις. Ό,τι άλλο θες πάρε. Μπουκιά από το στόμα δεν θα παίρνεις.
1: Για συγχώριο.
3: Την μπουκιά θα τη σέβεσαι.
1: Ναι. Για πες, Κατερίνα.
2: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, ναι, ναι, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
1: Πώς λέγεται.
2: Ναι.
1: Λέγε.
3: Εμπορομούτσων.
2: Ξανά. Η σχολή εμποροπλοιάρχων όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
3: Δεν μποροπλοιάρχων.
2: Δεν μποροπλοιάρχων.
3: Παραλέγησε. Τώρα το σκέφτηκα, πότε το σκεφτώ.
1: Ήταν από αυτά που έχεις τα.
3: Όχι, όχι, δεν το
1: είχα. Εντάξει, σου πήρε την πουκιά από το στόμα.
3: Αλλά τη δεύτερη φορά για να μας βοηθήσει υπερτόνισε λίγο το έμπορο και μου ήρθε στο μυαλό.
1: Εγώ δεν το βρίσκω.
2: Αρχικά, είπες το έμπορο και μου ήρθε το έμπορο. Αλλά ήταν καταπληκτικό.
1: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, θα σας πάω εγώ σε αυτά τα ωραία που σας αρέσουν.
2: Τι, θανατικό θα πεις.
1: Όχι.
2: Α, εντάξει.
1: Σας πω μια ένδοξη στιγμή της Ελλάδας. Έτσι, για να νιώσετε, να ανέβετε, να ανέβετε.
3: Το διπλό του Παναθηναϊκού στο Άμστερνταμ.
1: Όχι, όχι.
3: Ο Βαζέχα παγώνει το Άμστερνταμ.
1: Θα σας πάω στο 1821, σαν σήμερα.
3: Είσαι λίγο
1: 12 Μαΐου.
3: Παρελθοντολολάγνος.
1: Καθόλου, γιατί αυτή η νίκη που κάναμε.
2: Τι κάναμε.
1: Ουσιαστικά σημαίνει πολλά γιατί συνεχίζει την Ελληνική Επανάσταση.
3: Μανιάκι.
1: Την τροφοδοτεί με όπλα. Είναι η μάχη του Βαλτετσίου.
3: Βαλτέτσι.
1: Είναι τότε που 6.500 Τούρκοι. Τούρκοι στρατιώτες, πάνοπλοι, μαζί με 1.500 χιπείς, με τον Μουσταφά Μπέι, έτσι, επιτέθηκαν στο Βαλτέτσι να εκμηδενήσουν εξέγερση τότε που ξεκινάει ουσιαστικά, λίγο μετά αφού του ξεκίνησε, και κατάφερε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με λίγους Έλληνες να νικήσει με 514. Αυτό τροφοδοτεί την Ελληνική Επανάσταση με όπλα, γιατί εάν είχε καταπνιγεί τότε θα είχαν τελειώσει όλα.
3: Πολύ Κατερίνα, σε ποιο νομό είναι το Βαλτέτσι.
2: Τρίπολης.
3: Αρκαδία, σωστό.
2: Ναι, Αρκαδία.
3: Μπράβο, ρε εσύ.
1: Και μπράβο σου, Γιάννη.
3: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
1: Μας κάνεις περήφανος.
3: Μπράβο.
2: Παιδιά,
1: αλήθεια.
2: Ειλικρινά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Πώς θα την πατάγανε από το άγχος τους και μόνο.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Μπράβο,
2: που σας κάνουν αυτά τρομερή
1: μπράβο,
2: εντύπωση.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
3: Δεν είναι εύκολο το Βαλτέτσι.
1: Δεν είναι εύκολο το Βαλτέτσι.
3: Πολλοί μπερδεύονται με το Βαλτέτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού μπορεί να το βάλει το
3: Βαλτέτσι. Δεν είναι όπως τα δερβενάκια που είναι ξεκάθαρα νομός.
2: Δερβενακίων.
1: Αυτό είναι ωραίο καλοπάκι για έξω. Να γίνει το τι θα ακουστεί.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχουμε γίνει στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού και άνοδος και κάθοδος από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφορού Κηφισίας από το κέντρο μέχρι και το Χαλάδι, αλλά και στην κάθοδο έχει προβλήματα εκεί από το Δαχτυλίδι και προς τα κάτω. Έχει μεγάλες καθυστερήσεις η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Έχει καθυστερήσει η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Έχει η Βασιλίση Σοφίας. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Η παραλιακή είναι δύσκολη από το ύψος της Σαλήμου και προς Πειραιά. Εννοείται οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Θεματάκια βλέπω τώρα πως έχει και η Μεσογείων στην κάθοδό της από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Φυσικά η λεωφόρος Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας. Στην Βάρη Σκοροπίου τα γνωστά προβλήματα έχουν μετατοπιστεί στην περιοχή Τζίμα σήμερα.
2: Τι είναι η Τζίμα, πού είναι η Τζίμα, η Ράνια Τζίμα.
3: Είναι πιο πάνω από το Κίτσι.
2: Είναι πιο πάνω από το Κίτσι.
3: Ναι, είναι πιο.
2: Και πιο κάτω από το Κόρμπι.
3: Όχι, το Κόρμπι είναι ακόμα πιο κάτω και από το Κίτσι.
2: Α, είναι Κόρμπι Κίτσι η Τζίμα.
3: Μπράβο.
2: Πολύ
1: το
2: καλά.
1: Το Κίτσι με το Πίτσι έχει σχέση.
2: Ποιο πίτσι.
3: Ποιο πίτσι.
2: Το πίτσι.
3: Όχι.
1: Κατερίνα, η Κατερίνα, παιδιά, κυρίες και κύριοι.
2: Όχι, όχι.
1: Αυτή την ώρα είναι.
2: Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Και όπως εγώ δεν είδα το τίτλο.
2: Τι έχω πει για σένα χτες, ρε. Τι έχω πει για σένα χτες.
1: Κατερίνα, εγώ κοίταζα σένα τι όμορφη που είσαι εδώ. Κοίταζα εδώ το
3: σκουλαρίκι. Τι διακριτικό σκουλαρίκι είναι αυτό.
2: Δηλαδή, με βλέπεις και λες. Αυτό το κοριτσάκι έχει φορέσει ένα διακριτικό σκουλαρίκι. Όλο το υπόλοιπο ήταν μαύρο όμως. Φυσικά
3: περισσότερο το σκουλαρίκι είναι σαν έχει φορέσει Κατερίνα Καραβάτου. Δηλαδή προηγείται το σκουλαρίκι.
2: Δεν ξέρεις από στήλα, αγόρι μου. Ήταν ένα μαύρο σύνολο καταπληκτικό και τονίζεις μόνο το σκουλαρίκι.
1: Πού είναι αυτό, έτσι. Άστα.
2: Χριστό, ειλικρινά. Ναι. Πού είναι, πού να είναι, ρε φίλε.
3: Ερώτηση χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Ναι.
3: Δεν το κάνω ποτέ εξάλλου.
2: Συνέχεια.
3: πουλώντας
1: τα σκουλαρίκια,
3: το σετ αυτό των σκουλαρικιών, αγοράζουμε μια γκαρσονιέρα.
2: Να ρωτήσεις, να ρωτήσεις αυτούς που μου τα έφεραν
1: τα
2: και μετά το τέλος βραδιάς μου τα πήραν πίσω.
1: Κατευθείαν, το τραβάνε από τα αυτή. Τάκ. Καταπληκτικό.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Τι είναι?
1: Ο καιρός.
3: Εξαιρετικός ο καιρός σήμερα.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, Γιάννη.
3: Ηλιοφάνεια με 29 βαθμούς Κελσίου, αλλά δυστυχώς αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.
2: Αυτό είναι.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 11 και είναι η ώρα, Κατερίνα, για την άχρηστη πληροφορία.
1: Ναι, ναι, είναι αυτή η ώρα. Είναι ξεκάθαρα αυτή η ώρα τώρα.
2: Για πόσες φορές έχουμε πει σε κάποιον, αναρωτιέται ο Αλβέρτος και μαζί με τον Αλβέρτο τον Παρίστα, το φίλο μας και συνεργάτη μας, αναρωτιέμαι κι εγώ, είσαι Θεός. Έτσι, και
0: ή
2: πάντα...
0: θεά, είσαι θεά.
2: Ή θεά αντίστοιχα. Mm. Και αναφερόμαστε σε κάτι θετικό.
0: Θεό ή θεά.
2: Ανάλογα στην περίσταση, κύριος Θεό.
0: Κύριος Θεό. Θα μπορούσες να...
2: Και παραπέμπει αυτό πάντα σε κάτι θετικό. Έτσι, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεούς για τα πάντα. Υπήρχε η θεά της ομορφιάς. Υπήρχε ο θεός της θάλασσας.
1: Ναι.
2: Υπήρχε η θεά της γονιμότητας.
1: Βέβαια.
2: Μπορείς όμως να πεις και κάποιον Χρήστο Θεό. Χωρίς να διευκρινίσεις, τουλάχιστον αμέσως.
0: Εμένα μου αρέσει το ημίθεος περισσότερο.
2: Ημίθεος, ναι, εντάξει, δεν είναι θεός, είναι ημίθεος. Σε ποιο θεό αναφέρεσαι θέλοντας να τον προσβάλεις?
1: Ναι.
2: Θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να τον πεις ηλίθιο ή βλάκα.
1: Ναι. Ηλίθιο.
2: Χωρίς να δεχομένως να τον καταλάβει.
0: Θεή.
2: Διότι έρχεται ο Αλβέρτος σήμερα να μας πει ότι εντάξει, πέρα από τους γνωστούς, τους θεούς.
0: Υπήρχαν οι αποτυχημένοι θεοί.
2: Υπήρχε ακριβώς.
0: Υπήρχε
2: και ο θεός της βλακείας.
0: Ναι, ναι, όντως. Ναι, ναι.
2: Στην αρχαία Ελλάδα.
1: Σας το ορκίζομαι. Σας το ορκίζομαι.
0: Δεν το ήξερες.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό.
0: Εγώ
1: το
0: ξέρω και δεν θέλω να το φαντάσω.
2: Μην μου πεις ότι θυμάσαι και πώς τον λέγανε, ποιος θεός ήταν.
0: Αν συγκεντρωθώ λίγο, μπορεί και να το βρω. Πάντως το ξέρω.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Μην το χαλάσεις τώρα.
2: Πάρ' το, είναι δύσκολο το όνομα.
0: Είναι δύσκολο το όνομα.
2: Λεγόταν λοιπόν Κοάλεμος.
0: Κοάλεμος.
2: Λεγόταν Κοάλεμος και ήταν χαρακτηρισμένος ως ο θεός της βλακείας.
0: Ναι,
2: το όνομά
0: ναι,
2: του χρησιμοποιούνταν ακόμα και τότε. Δηλαδή, αν σου λέγανε είσαι Κοάλεμος, χαρακτήριζες κάποιον μεγάλο βλάκα.
1: Τι λες, ρε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Τον είχαν ορίσει θεό λοιπόν που επέβλεπε αυτό το ανθρώπινο χαρακτηριστικό.
0: Ήταν ο blacklist θεός αυτός.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Πώς γίνεται αυτό τώρα, περίμενε. Αρχικά δεν υπάρχει σίγουρα στα βιβλία που διαβάζουμε στο σχολείο.
2: Αναφέρεται ξεκάθαρα στον Αριστοφάνη, στους Ιππείς, όπου αναφέρεται ως ο θεός της βλακείας και μάλιστα τον χαρακτηρίζει αιματοπότη και απαιτητικό.
1: Αιματοπότη!
2: Βεβαίως, το κοάλεμος ετυμολογικά βγαίνει από το κοέο, που σημαίνει αντιλαμβάνομαι, ακούω, και το ηλεός, τρελός, ηλίθιος. Δηλαδή, ο κοάλεμος είναι αυτός που άκουγε στέχεια βλακίες.
0: Αριστοφάνης, σι τέφρατε δελθεί έξιν την αγνώμη να έχει, το μη είναι κοάλεμος.
2: Να το.
0: Το λέει στο...
2: Είδες ο κοάλεμος. Mm. Ένας από αυτούς που είχε χαρακτηριστεί...
1: Θα χειροκροτήσω αυτό που έκανες τώρα μόλις.
2: Ήταν. Ο πιο διάσημος κοάλεμος ήταν ο Κίμων ο πρεσβύτερος, πατέρας του Μιλτιάδη, που είχε νικήσει τη μάχη του...
1: Του γνωστού του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Πλούταρχος λοιπόν, επειδή αναφέρθηκες που αναφέρεται, ο Πλούταρχος στο βίο του Κίμωνα, εγγονού και συνονόματο του Κίμωνα του πρεσβύτερου, αναφέρει ότι ήταν ο πρώτος που χαρακτηρίστηκε έτσι, ο πιο διάσημος κοάλεμος της εποχής. Λοιπόν.
1: Λέει και γιατί.
2: Εντάξει, θα το αναφέρει τώρα, φαντάζομαι.
1: Όχι, λέω να το λέει με λίγα λόγια εκεί πέρα. Αυτό λέω, δεν το συζητάω.
2: Στην πληροφορία που έχω εγώ λέει
1: γιατί
2: ότι.
1: Γιατί τον είχαν πει έτσι, κατάλαβες, τι έκανε για αυτούς έτσι ώστε να πάρει αυτόν τον τίτλο.
2: Μια αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον της Πάρου ήταν η αφορμή που τον έστειλε και στη φυλακή και του έδωσε και τον χαρακτηρισμό ως κοάλεμος.
1: Έτσι, δεν την πήρανε λοιπόν την Πάρο και τώρα βλέπεις τι γίνεται στην Πάρο.
2: Είδες τι έγινε στην Πάρο.
1: Ξέρεις που έχουν ανέβει τα αγροτεμάχια στην Πάρο.
2: Θεός της βλακείας λοιπόν, παιδιά.
0: Τον χαρακτηρίζαν αυτόν δαίμονα, δεν τον χαρακτηρίζαν Θεό.
2: Ήταν η κατώτερη θεή.
0: Δηλαδή, αν,
2: κατώτερη
0: ναι, θεή. Ανήκει στους δαίμονες. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Κοάλεμος λοιπόν, παιδιά.
1: Μπράβο, μπράβο. Κοάλεμος λοιπόν και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, θα σας πω πώς.
0: Ακάθεκτη.
1: Συνεχίζουμε όμως με και μία ρομαντική ταυτόχρονα διάθεση, διότι τώρα έρχεται. Ή δεν έρχεται τώρα.
0: Τώρα έχετε letter game, letter game.
1: Α, ήθελα να πω και το τραγούδι εγώ.
0: Όχι, ακολουθεί το letter game με ένα πολύ ωραίο δώρο. Με ένα ρολόι Ούζου, Κατερίνα. Στο 211-1891-898.
1: Η Ούζου έχει βγάλει μια καινούργια συλλογή, παιδιά, η οποία είναι καταπληκτική. Έχει και ανδρικά ρολόγια και γυναικεί ρολόγια. Έχει φανταστικά κοσμήματα και ένα πάρα πολύ ανανεωμένο site, το ούζου.gr. Μπείτε και ούτως ή άλλως από εκεί θα διαλέξετε και αυτό που σας κάνουμε δώρο, αλλά θα δείτε και όλη την υπόλοιπη συλλογή. Τώρα θα πάμε στη ρομαντική διάθεση, διότι έρχεται η Lady Gaga, έρχεται ο Bruno Mars και οι δύο αυτοί μαζί θα μας τραγουδήσουν το Die With A Smile.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από το σαν σήμερα, παιδιά. Ακούστε ένα τραγούδι και θα σας πω γι' αυτό. Κοιτάξτε, ακούστε.
2: Ναι.
1: Μια στιγμή.
2: Βάλτε το μας.
1: Δεν βλέπω να
2: μπαίνει. Να μας ακούσει και ο ακροατής που είναι στη γραμμή. Ακούστε και εσείς το τραγούδι.
1: Μετά, μετά.
2: Βάλτε το.
1: Μετά.
2: Βάλτε το, μην
1: μετά.
2: Άντε, καλημέρα. Μετά.
3: Καλημέρα.
1: Θέλω να το βάλω στον ακροατή μας, αλλά δεν λειτουργεί.
3: Δεν λειτουργεί.
1: Κάτι να πάρει. Το pick up.
3: Καλημέρα σας. Πάρε το μηδέν, Χριστό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Μισό λεπτό να ακούσω τη φωνή. Καλημέρα σας.
2: Μιλήστε καλέ.
4: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Μπράβο σας.
1: Πώς είναι το όνομά σας?
4: Είμαι
1: Δέσποινα.
3: Η Δέσποινα. Δέσποινα. Δέσποινα, πού βρίσκεσαι?
4: Αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμη να φύγω, να πάω για δουλειά.
1: Πού θα πας για δουλειά, ποια είναι η δουλειά σου?
4: Δουλεύω σε ένα φαρμακείο.
1: Βοηθός φαρμακοποιού.
3: Το αγαπημένο μου μέρος είναι το φαρμακείο.
1: Ναι.
2: Σε ποια περιοχή παρακαλούμε?
4: Χαλάνδρη.
2: Χαλάνδρη.
1: Ωραία.
2: Και θα ξεκινήσετε σύνομαι, από πού?
3: Άμα είναι, έρθω να σε βρω.
4: Από Μαρούση, είμαστε πολλοί γείτονες.
2: Α, τέλεια.
1: Ωραία.
3: Εδώ πέρα δίπλα και δουλεύεις και στη γειτονιά μου. Καταπληκτικό. Πάρε μας μετά να μας πεις πού ακριβώς δουλεύεις, σε ποιο φαρμακείο, δεν κάνω το πούμε στον αέρα.
2: Γιατί θες να μάθεις σε ποιο φαρμακείο
3: δουλεύεις?
2: Θέλω να
3: πάω με ένα ωραίο, μου αρέσει το φαρμακείο πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
4: Βεβαίως, βεβαίως, θα ενημερώσω.
3: Κάνω ρεπεράζ.
1: Λοιπόν, το γράμμα που θα παίξεις είναι το γράμμα Ι. Εντάξει, ξεκινάμε. Ζώο.
4: Υποπόταμος.
1: Όνομα.
4: Ιωάννα.
1: Πράγμα.
4: Ιόδιο.
1: Φυτό.
4: Ιάκητος. Ιτιά.
1: Φαγητό.
4: Ιμάμ.
1: Πόλη.
4: Ιαπωνία.
1: Πόλη είπαμε.
3: Όχι, αυτή είναι η χώρα, το πιάνουμε.
1: Πάμε πόλη τώρα.
4: Πόλη.
1: Από εκεί κατά. Πώς?
3: Στο όνομα τι είπες? Στο όνομα τι είπες?
4: Ιωάννη.
1: Ιωάννη να είπες?
3: Ναι.
4: Ιωάννη να είπα.
1: Μπράβο. Επάγγελμα. Λίγο καθαρά.
4: Γιατρός.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Ναι, τώρα.
4: Τώρα δύσκολο. Ίντερ.
3: Μπράβο.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Στην Ινδία είναι.
3: Στην Ινδία υπάρχει αυτός ο ποταμός.
1: Πολύ γνωστός.
3: Έχει το ίδιο όνομα. Στην Ινδία, υπάρχει ο ποταμός.
1: Πώς λέγεται?
3: Που έχει το ίδιο όνομα με τη χώρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
4: Ναι.
3: Ινδός.
1: Το είπε.
3: Το είπε.
1: Το είπε.
3: Το είπε.
1: Το είπες.
3: Το είπα. Όχι.
4: Το είπα. Ινδός.
1: Το είπε. Το είπε. Το είπε.
3: Ναι. Το είπε. Το είπε. Το είπε.
1: Με πολύ βοήθεια, με πολύ σπρώξιμο.
3: Γιατί κουνάς το κεφάλι σου έτσι, Γιάννη, εκεί πέρα? Γιατί το κουνάς έτσι?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχε, υπήρχε σήμερα, πώς το λένε, μία...
3: Μία τι?
1: Πώς το λένε αυτό?
3: Πώς το λένε αυτό?
1: Ένα σπρώξιματάκι. Δεν πειράζει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να είναι λίγο πιο. Πιο. Αυτό. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Αλλά δεν έχει σημασία. Μπράβο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Να κερδίζουν οι άνθρωποι, Γιάννη μου, να είναι χαρούμενοι.
2: Να γυρνάει η Κατερίνα μου είναι το θέμα.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 26 και πάμε στον παράδεισο για την κόλαση.
1: Αναρωτιέμαι για... τι θα έχεις για μας σήμερα.
0: Ο Άρης
1: το λέει αυτό.
0: Άρης, και πρόσεξε, ο Άρης είναι ΑΕΚ.
1: Α...
0: Ο Άρης λοιπόν είναι ΑΕΚ και λέει ότι την
1: Κυριακή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Πήγε στο παιχνίδι. Πήγε στη Φιλαδέλφια, πήγε να δει λοιπόν το παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εντάξει, πανηγύρισε, χάρηκε πάρα πολύ, εννοείται λέει. Μετά το τέλος του παιχνιδιού πήγε με τα φιλαράκια του σε μια pub εκεί κοντά στη Φιλαδέλφια. Τέλος πάντων, άρχισαν να πίνουν, ήπια μια μπύρα, ήπια δύο, ήπια τρεις.
1: Και πήγε πίσω,
0: δεν πήγε με το αυτοκίνητο γιατί κινήθηκε με τα πόδια, είναι κοντά εκεί στην περιοχή. Επέστρεψε στο σπίτι με οχτάρια. Έτσι, κανονικά λέει με οχτάρια.
2: Βαθμολογία οχτάρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ξέρει. Με αυτή την κίνηση, τα αριστερά, έφτασε τέλος πάντων.
1: Αν του το έλεγε οχταράκια, θα το καταλάβαινε καλύτερα. Το οχτάρι τον μπέρδεψε πάρα πολύ λόγω Eurovision και τέτοια.
0: Επέστρεψε λοιπόν στο σπίτι σε τέτοιο χάλι που ήταν, αλλά πολύ χαρούμενος από όλο αυτό που έγινε, δικαιολογημένα. Και την άλλη μέρα το πρωί, τι έκανε? Έστειλε μήνυμα στη δουλειά ότι είναι άρρωστος και δεν θα πάει για δουλειά. Έτσι λοιπόν δεν πήγε για δουλειά, προφασίστηκε αρρώστια.
2: Έχασε όλη τη χαρά ο Άρης, θα πω αυτό. Ότι από όταν ήμασταν παιδιά μέχρι τώρα που μεγαλώσαμε, τρανή απόδειξη ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Αρετάκης, την στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι, είτε παίρνεις πρωτάθλημα, είτε κερδίζεις μια μεγάλη νίκη, είτε κερδίζεις τον αντίπαλο, αυτό που σκέφτεσαι είναι την επόμενη μέρα.
0: Δεν πας για δουλειά.
2: Που θα πα... Όχι, το
1: όχι,
2: ανάποδο.
1: Το
2: την
1: ανάποδο
2: επόμενη
1: λέει.
2: Μέρα που θα πας στο σχολείο να κάνεις καζούρα σε αυτούς που έχεις κερδίσει. Όπως εδώ ο Αρετάκης ήρθε με την μπλούζα της ΑΕΚ
1: μπροστά
2: για να κάθει να σε βλέπει τρεις ώρες. Ο Φερεντίνος που είναι γάβρος
0: και
2: η Κατερίνα που είναι πάω και εγώ. Εντάξει, με...
0: Και τους τρεις μας.
2: Με τέλος
0: πάντων.
2: Δηλαδή να έχουμε κερδίσει τον Ολυμπιακό και να μην πάω σχολείο, με 45 πυρετό θα πήγαινα σχολείο. Γιατί για να πάω να κοροϊδέψω του υπόλοιπου.
1: Δεν καταλαβαίνω, φίλε μου.
2: Συζητάμε, εκεί είναι όλη μαγεία.
1: Και εγώ το
2: άρα, Άρη, τι να σου πω.
0: Κόλαση.
2: Εννοείται. Έχασε όλη τη χαρά. Ναι. Και έγινε κουρούμπερο στις μπύρες και δεν πήγε δουλειά την άλλη μέρα.
1: Είναι η μαγική στιγμή γιατί είμαστε μια εκπομπή ανατροπών. Στέλνει ο Γιάννης τον Άρη στην κόλαση και στέλνω εγώ τον Άρη στον παράδεισο.
0: Ναι, αλλά λέει δουλεύει σε περίπτερο.
2: Τι σχέση γι' αυτό.
0: Είναι μόνος
1: του.
2: Κάνει καζούρα σε όποιον περνάει, στους πελάτες
0: όλοι. Βλέπεις το περίπτερο ο άνθρωπος μόνος. Και στείλε τον περίπτερα των άλλων. Καταλάβεις τι έγινε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω εγώ κυρίες και κύριοι, ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να περιμένετε και να αναρωτιέστε πότε επιτέλους θα έρθει. Όχι μήνυμα ή κάτι τέτοιο, αλλά η σύνδεση στο ίντερνετ. Ξέρετε πόσες φορές εγώ έχω μείνει άϊπνος ή γιατί περίμενα να δουλέψει σωστά η γραμμή. Το χειρότερο, ξέρετε πόσο εκνευριστικό γίνεται όταν η οπτική να δεν φτάνει εκεί που τη χρειάζεσαι. Ευτυχώς δεν χρειάζεται πια να περιμένετε, να περιμένουμε. Υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet προσφέρει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται οπτική. Είναι...
2: Ευτυχώς στέλνει ο Θανάσης που ο Άρης δουλεύει σε περίπτερο και δεν είναι παπάς.
0: Τι σημαίνει.
1: Δηλαδή.
0: Τι έγινε. Δεν το πιέσα.
2: Δεν το κατάλαβε κανένα. Δεν πειράζει.
1: Δεν το κατάλαβε αυτό.
2: Έβγαλε ο Λουμίδης παπαγάλο σε ελληνικό καφέ. Αυτό το καταλάβετε σίγουρα με γεύσεις. Γεύση βανίλια, γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Κατέρα το επεξεργάζεται ακόμα. Δοκίμασα και τα δύο. Προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά, παιδιά, τα θέλω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απογευματάκι που θέλεις λίγο να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι, τέλειο.
2: Λουμίδης παπαγάλο ελληνικό καφέ με γεύσεις.
0: Να πω κάτι εδώ. Χτες μας έστειλε ο Λουμίδης Παπαγάλος πολύ ωραίους καφέδες. Έτσι, δύο κουτιά να τα μοιραστούμε.
1: Ναι. Τα πήρε και τα δύο Γιάννης.
0: Παίρνει τα δύο, μου δίνει το ένα με ένα.
1: Ας το έδωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε έγινε, εγώ τον είδα και τα δύο
2: μετά,
1: πήγε.
2: Μετά πήγα έξω που δεν μπορούσα να το βάλεις.
0: Με βρήκε στον δρόμο. Παίρνω λοιπόν το ένα κουτί. Παίρνω το ένα κουτί. Εδώ το έχω ξαναφέρει τώρα.
2: Και εγώ.
0: Και με παίρνει ο Γιάννης και μου λέει, φίλε, φέρνεις το κουτί να τα μοιραστούμε γιατί έχω όλες τις σοκολάτες.
2: Έχω μόνο φουντούκι σοκολάτα.
0: Όλες τις σοκολάτες. Και εσύ πήρες όλες τις βανίλιες. Λοιπόν, θα τα μοιραστούμε να δώσουμε και στην Κατερίνα, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Στην Κατερίνα να δώσουμε. Η Κατερίνα έχει πάρει πολλά κουτιά, τη στέλνουν γιατί είναι.
2: Εντάξει, η Κατερίνα είναι τώρα σε άλλη κατηγορία από εμά. Εμεί είμαστε εδώ μεροκαματιάριδε άνθρωποι.
0: Ναι, ρε φίλε, τι
1: θα πούμε,
2: καταλαβαίνει.
1: Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, Ο Λουμίδης έστειλε δύο κουτιά. Και
0: περιμένουμε
1: πήραν...
0: για τρίτο λοιπόν.
1: Και τα πήρανε και τα πήρανε οι δυο τους.
0: Κύριε
1: χωρίς, χωρίς να μου δώσουν εμένα.
0: Όχι, είπε,
1: τίποτα.
0: Είπε, η αλήθεια είναι ότι είπε, παιδιά, επειδή βιάζομαι έτσι, κάτι δεν είπε. Είπε.
2: Είπε,
0: ότι βιάζομαι και τώρα δεν μπορώ να πάρω, αύριο παρακαλώ.
1: Είπε και τι δεν είπε. Έλα, δεν πάμε, είπε.
0: Πάμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
13: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 και εδώ είμαστε 8 και 41 πριν περάσουμε σε πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραία έτσι, γεγονότα κυρίες και κύριοι, να σας πω για αυτό που έρχεται και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Τι έρχεται, Χριστό?
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, Κατερίνα. Μην το ξεχνάς, πάντα δίπλα στο μπάσκετ.
1: Εγώ πιο πολύ από ποτέ πια τώρα που έχει αρχίσει ο Αρίωνας να παίζει μπάσκετ.
0: Και τώρα που έρχεται και το Final Four, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί, γιατί η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Μπορείς να καταργήσεις τώρα τον έτυπο λογαριασμό σου, να ενεργοποιήσεις το e-bill και να μπεις στην κλήρωση για μία από, προσέξτε, από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου, μέχρι μεθαύριο δηλαδή,
1: ναι.
0: Στις παρά ένα λεπτό, στις 12 ώρα το βράδυ, μέχρι 23:59. Και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει,
1: ναι,
0: την
1: τι?
0: Υπηρεσία e-bill.
1: E-bill, πώς ενεργοποιώ να μου πείτε.
0: Με την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις λοιπόν έτσι με αυτόν τον τρόπο μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Να λοιπόν ένα πολύ ωραίο
1: Πάρα
0: νέο.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό, παιδιά.
0: Έτσι λοιπόν, 4 διπλές προσκλήσεις, παιδιά, για το 2026 EuroLeague Final Four Athens που
2: θα
0: έρχεται.
2: Θα είμαστε εκεί, αυτό είναι το θέμα τώρα. Σε μας έχουμε τα άρχη μας
1: αυτό,
2: να σου πω μέχρι κάτι... αύριο το βράδυ που θα κοιμηθούμε.
1: Αυτό σκέφτεται. Είμαι σίγουρη, το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί. Έτσι, αυτό το ξέρουμε. Τώρα περιμένουμε να είναι και ο Παναθηναϊκός. Όχι, εντάξει.
2: Αύριο
0: εγώ,
2: βράδυ.
0: Φίλε, ξέρεις, εγώ θέλω να είναι.
2: Αύριο βράδυ.
0: Να είστε και εσείς.
1: Έλα, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα, έχετε φιλιά και χαιρετίσματα από όλο τον κόσμο που είδα χθες τα βραβεία του Αθηνοράματος στην ελληνική κουζίνα. Τα βραβεία της ελληνικής κουζίνας 2026. Ήταν εκεί πέρα ο Στέλιος Μάινας, ο ξάδερφος. Μαζί με την Κάτια. Πάρα πολλά φιλιά. Ο Άκης ο Σακελαρίου, η Μυρτώ η Αλικάη και ο Αργύρης ο Αγγέλου. Πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν απονεμητές αυτοί. Αλλά εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν σας είπα την τρομερή πατάτα που έκανα την ώρα που παρουσίαζα.
2: Έκανες πατάτα.
1: Καταπληκτική!
0: Για λέει, γι' αυτό μας αρέσει.
2: Κοίτα, σε ένα τέτοιο που είναι με βραβεία μαγειρικής, πρέπει να κάνεις μια πατάτα.
0: Ναι, βέβαια, μια πατάτα.
2: Γιατί
0: η βραστή θα έχει. Τη γαλλική θα έχει. Θες και μια πατάτα,
1: Κατερίνα. Να κάνουμε το κοκορέτσι, να κάνουμε πατάτα. Λοιπόν, ακούστε. Πάω να πω χρυσούς κούφους και αντί να πω χρυσούς κούφους, τι λέω εσύ.
0: Χρυσούς. Τι είπες. Σαββατομούρα.
2: Λέγεται είναι σόγκιν.
1: Όχι. Θα πήγαινε εκεί το μυαλό σου, ήμουν σίγουρη.
2: Από σκούφος πάει λίγο.
1: Α, τι.
0: Ναι, ναι.
2: Χρυσός.
1: Όχι. Είπα, θα ήθελα να παρουσιάσω τους χρυσούς σκούφους, γιατί λέγαμε για σένα.
0: Ναι.
1: Και αντί να πω χρυσούς σκούφους, είπα χρυσές σφαίρες.
0: Εντάξει.
1: Και μετά είπα, τώρα πλάκα-πλάκα τις χρυσές σφαίρες κανονικά ήθελα να παρουσιάσω.
2: Το
0: αναβάθμισες.
1: Το αναβάθμισα πάρα πολύ. Για σκέψτε το λίγο. Εν πάση περιπτώσει, χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν εκεί, γιατί ήταν ο ξάδερφός μου ο Μανώλης Παπουτσάκης, ο οποίος έχει το φαρό, το χαρούπι και τα 10 τραπέζια. Βραβεύτηκαν και τα 3 τα μαγαζιά. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που ήταν.
0: Άξιος, άξιος πραγματικά.
1: Αλλά εκείνο που έτσι επίση με συγκίνησε ιδιαίτερα είναι που πήρε βραβείο και ο Χρυσόστομος από τα Χανιά. Αν τυχόν βρεθείτε κάποια στιγμή στα Χανιά, πρέπει να φάτε οπωσδήποτε στο Χρυσόστομο. Εγώ πρώτη υπάρχει και μέσα στα Χανιά. Από εκεί που ξεκίνησε όμως είναι ένα ταβερνάκι που είναι στα Σφακιά. Παίρνεις το πλιαράκι από τα Σφακιά και πας στα Μάρμαρα, σε μια παραλία που είναι λίγο πιο πέρα, δηλαδή είναι μετά τα Γλυκά νερά. Έχει πολλές παραλίες.
2: Πας μόνο
1: εκεί
2: με καράβι?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν με πεζοπορία για να φτάσουν εκεί πέρα. Είναι συνήθως ξένοι, είναι τουρίστες οι οποίοι φτάνουν κάποια στιγμή κατάκοποι στα Μάρμαρα.
2: Ερώτηση, το καραβάκι είναι μέσα στην τιμή? Στην ταβέρνα πρέπει να το πληρώσω έξτρα.
1: Πρέπει να το πληρώσεις έξτρα. Αλλά
2: μαζί.
1: Επειδή είμαι από εκεί, θα σου κανονίσω
2: θα
1: κάτι.
2: Θα μου κανονίσεις μια μεταφορά.
1: Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη φορά που πήγε η Άιλε εκεί πέρα. Η Άιλε είχε γεννηθεί 14 Σεπτεμβρίου του 2011. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε και πήγαμε το καλοκαίρι. Ήταν 10 μηνών όταν πήγαμε εκεί πέρα. Η οποία Άιλε είχε αρχίσει τέλος πάντων να τρώει, ρε παιδί μου, τα πρώτα της πράγματα, λεσμένα έτσι. Αλλά δεν τρώγε πολύ. Το γιαουρτάκι. Και πάει και του λέω, ρε Χρυσόστομε, τι να φάμε. Και μου λέει, περίμενε.
2: Μισό λεπτό να πω σε αυτό το σημείο που το ξέρω. Ο Χρυσόστομος δεν έχει καταλόγους. Έρχεται και του λες, πες τα Χρυσόστομε.
3: Σωστό.
2: Πες τα Χρυσόστομε. Δηλαδή μην του πεις θέλω κατάλογο. Τα λέει μόνος του Χρυσόστομος.
1: Λοιπόν και κάνει, της φέρνει ένα πιάτο αλεσμένο, τώρα δεν μπορεί να φάει το παιδάκι καλά. Και έχει μέσα γαμοπύλαφο, τσιγαριαστό.
3: Δεν είναι για παιδιά.
2: 10 μηνών παιδί.
3: Το γαμοπύλαφο δεν είναι για παιδιά.
1: Άκου λίγο.
3: Όχι.
1: Έχει πάρει από όλες αυτές τις κριτικές σπεσιαλιτέ από λίγο. Τα έχει αλέσει. Και η Αέλια έφαγε 3 πιάτα. 10 μηνών παιδάκι. Δεν μπορούσε να σταματήσει να τρώει.
2: Ωραία,
1: από την νοστιμιά. Το καταλαβαίνεις αυτό.
3: Και αντικριστό έφαγε.
1: Τα πάντα έφαγε, σου λέω. Μέσα σε εκεί. Είναι, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στα Μάρμαρα, παιδιά.
2: Ωραία, στα Χρυσόστομα να πάμε οπωσδήποτε.
3: Στα Χανιά, είπες, έτσι.
1: Αυτό σα φακιά.
2: Σα φακιά, παίρνουμε καράβι, φίλε. Δεν
1: υπάρχει.
3: Κάτι δεν πήγε Χανιά στην αρχή.
2: Στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.
1: Έχει εστιατόριο, ρε παιδί μου, άνθρωπο στα Χανιά. Αλλά εκεί που γίνεται, ας πούμε, το σοβαρό γλέντι, για μένα είναι στα Μάρμαρα, σα φακιά.
3: Το ξέρει ο Νίκο ότι ο Νίκο Γκάτσο γεννήθηκε στα Χάνια.
1: Του Πηλίου.
3: Νομού Αρκαδία.
1: Α, έχει Χανιά και στο νομό Αρκαδίας. Επίσης εκεί μας κάλεσαν να πάμε άνθρωποι που είχαν πάρει βραβεία για τα εστιατόρια τους στην Αρκαδία.
3: Και εκεί έχει πολύ ωραία εστιατόρια.
1: Καταπληκτικά, ναι, καταπληκτικά. Ναι,
3: ναι. Ωραία πράγματα μάθαμε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
2: Δεν το συζητάμε.
3: Και ελπίζω να τα άκουσαν και οι ακροατές μας.
2: Αλλιώς κακό του κεφαλιού τους.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Δρόμος 89,8 και να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγιώτη Φασούλα στην Αράχνη των Νικουμπάς και σήμερα.
2: Ναι.
1: Ο μεγάλος Παναγιώτης Φασούλας.
2: Έχετε πάρει χαμπάρι ότι η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα κάνει χαμό, πάει NBA,
3: draft. Η κορίτσια είναι στην Αμερική πάρα πολλά χρόνια.
2: Μιλάμε για παιχτούρα πάρα πολύ δυνατή. Να ρωτήσω κάτι. Κάτι με
3: ένα...
2: Ναι, μπράβο, αυτό νομίζω.
3: Αυτό
2: που είπες.
3: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω, έχει εκπτώσεις?
3: Πολύ καλή οικογένεια και η μάσα, η μαμά τους είναι καταπληκτική. Συγγνώμη.
2: Θα μου απαντήσεις.
3: Έχει εκπτώσεις? Δεν
2: έχει
3: ξέρω
2: εκπτώσεις. Γιατί βλέπουμε πετάνε εδώ διάφορα. Τι εκπτώσεις έχει τώρα?
3: Δεν έχω ιδέα.
1: Εκπτώσεις αξιών.
3: Αυτό έχει σίγουρα.
2: Εντάξει τώρα.
3: Από αυτό έχει 100%.
2: Φίλε, εννοείται. Εγώ βέβαια κάτι σόβρακα θέλω να πάρω.
3: Θα πάρει αφού τα κάνει rotation. Δεν έχει
2: πρόβλημα. Άμα έχει εκπτώσεις όμως. Άμα έχει εκπτώσεις.
1: Σοβαρό φανέλα.
3: Πού συγκινήθηκα πάρα πολύ εχθές κάνοντας μία βόλτα στο διαδίκτυο. Μου θύμισε, δεν ξέρω, πρέπει να πήγα τα 40 χρόνια πριν. Έχω δει σε site.
2: Όταν γεννήθηκα, λες.
3: Τα νέα της Ναυπάκτου, όπου είχε παιδιά ως είδηση, χάθηκε πορτοφόλι. Και έλεγε, στην τάδε περιοχή χάθηκε ένα πορτοφόλι, άμα το βρείτε. Mm-hmm. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Ότι ένας τόπος είναι τόσο, ρε παιδί μου, ενωμένος ή δεν του συμβαίνουν πράγματα διάφορα κτλ. Mm-hmm. Που είναι, υπάρχει είδηση σε site, χάθηκε πορτοφόλι. Τρελάθηκα.
1: Αυτό που έγινε.
3: Δεν ξέρω, μου το έβγαλε. Ναι. Καθώς έψαχνα διάφορα πράγματα άσχετα,
1: ναι.
3: Είχε τα νέα της Ναυπάκτου στο ίντερνετ κανονικά και είχε ως είδηση χάθηκε πορτοφόλι.
1: Η είδηση ήταν να βρεθεί το πορτοφόλι. Για το πάει κάποιος.
3: Ρε παιδί μου, δεν σε πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω αυτό το πράγμα.
1: Όντως, ναι.
3: Το ότι κάποιος, ας πούμε, βγάζει αυτή την είδηση ως είδηση.
2: Οι Ιαπωνές το 2025 βγήκε ένα στατιστικό από την αστυνομία εκεί στο Τόκιο ότι επέστρεψαν 25 εκατομμύρια σε ευρώ η αναλογία που βρήκαν σε δημόσια μέρη, δηλαδή στο δρόμο, ξεχασμένα στο μετρό.
3: Πόσο?
2: 25 εκατομμύρια, το οποίο αντιστοιχεί στο 75% των χρημάτων που χάθηκαν. Δηλαδή χάνεις το πορτοφόλι σου, το 75% η πιθανότητα να σου επιστραφεί.
1: Καταπληκτικό,
3: υπέροχο.
2: Απίστευτο. Φαντάζομαι το ποσοστό.
1: Στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα, ξέρω.
1: Πόσο να είναι στην Ελλάδα?
2: Ξέρω, 5% το πολύ, πιστεύω. Εντάξει, ναι.
3: Πάρε από εμάς. Εγώ θα τα επέστρεφα. Ο Γιάννης θα τα επέστρεφε? Όχι.
1: Εγώ θα τα επέστρεφα.
3: Εσύ, τώρα βλέπεις πως εσύ θα τα επέστρεφε.
1: Αν ήταν πάρα πολλά, πολλά.
3: Πόσα είναι τα πολλά, δηλαδή.
1: Αν ήταν, ξέρω εγώ, δύο λίγα, θα τα επέστρεφα. Αλλά
3: πολλά,
1: πάρα πολλά, δεν ξέρω.
3: Δημήτρη, εσύ αν έβρισκες στον δρόμο θα τα επέστρεφες? Ας πούμε αν ήταν 1.500 ευρώ.
1: Ναι, θα τα επέστρεφα.
3: 3.000. 5.000.
2: 10.000.
1: 100.000.
3: Όχι.
1: Έτσι να τελειώνουμε.
2: Όλοι την έχουν την τιμή τους.
3: Αυτό που έχουμε σίγουρα και είναι σοκαριστικά τα νέα και είναι τέλεια είναι ότι έχει βγει ελληνικός καφές με γεύσεις. Εγώ πρώτη φορά βλέπω αυτές τις γεύσεις, γενικά γεύσεις στον ελληνικό καφέ και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη. Λουμίτης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου πριν καν πιείς τον καφέ αυτό. Πήρα λοιπόν και τις δύο να τις δοκιμάσω και αυτό που κατάλαβα την πρώτη φορά που το έκανα αυτό είναι ότι κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι πίνω πλέον τα πρωινά μου, ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι και είμαι πάρα πολύ ευτυχής.
2: Σε πάρα πολύ λίγο δεν θα είσαι τόσο ευτυχής, διότι ένα πενινταρικάκι θα πετάξει όμορφα, γλυκά και ωραία από την τσεπούλα σου.
3: Εγώ το χαίρο μου το δίνω, φίλε.
2: Και θα μπει στην τσέπη ενός ακροατή. Δεν θα το βρεις στο δρόμο, θα το βρεις στην τσέπη σου αυτή τη φορά.
3: Το χαίρομαι που το δίνω.
1: 50 ευρώ κασέρι από την Κατερίνα, παρακαλώ. 2-11-18-91-8-9-8.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
14: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 ξεκινάει η τρίτη μας ώρα.
2: Έλα ρε,
1: 9 και πέρασε, 1. Στιγμές πανικού.
2: Τι έγινε?
1: Έζησαν επιβάτες τρένου στην Ιαπωνία.
3: Αποκλείεται,
1: όταν μια μυστηριώδης χημική ουσία ψεκάστηκε μέσα σε βαγόνι κατά τη διάρκεια δρομολογίου κοντά στο Τόκιο.
3: Μας ψεκάζουν, το λέμε τόσο καιρό.
1: Οι επιβάτες άρχισαν ξαφνικά να βήχουν, να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, να αισθάνονται έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα το τρένο να σταματήσει εκτάκτος στο σταθμό Καβασάκι. Στο σημείο έφτασαν πάνω από 20 ασθενοφόρα. Όχι. Δηλαδή εννοείς τη μηχανή Καβασάκι?
2: Όχι, την πόλη.
1: Α, μάλιστα. Είναι εδώ σταθμό Καβασάκι, δεν ξέρω αν είναι πόλη. Είναι γνωστό ο σταθμός Καβασάκι?
2: Όχι, η πόλη Καβασάκι είναι γνωστή.
1: Είναι ο Καβασάκι, είναι άνθρωπος.
3: Καβασάκι
1: που έχει κάνει,
3: ήταν άνθρωπος.
1: Άνθρωπος που έχει κάνει την Καβασάκι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πόλη Καβασάκι.
2: Καβασάκι δεν υπάρχει πόλη.
3: Υπάρχει και νόσος Καβασάκι.
1: Άρα, πόλη δεν ξέρω αν υπάρχει Καβασάκι.
2: Τι γίνεται με το Καβασάκι?
1: Μηχανή Καβασάκι.
3: Μήπως το μπερδεύεις με το Σουζούκι?
1: Ναι.
2: Σουζούκι υπάρχει πόλη.
1: Τέλος πάντων.
2: Γιατί υπάρχει φαγητό.
1: Στο σημείο λοιπόν.
3: Σουζούκι
2: υπάρχει.
1: Να ολοκληρώσει, δεν θα χαθούμε να πούμε στη μετάφραση. Στο σημείο έφτασαν πάνω από 20 λέει ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία για προληπτικές εξετάσεις.
3: Τι λέρε, φίλε.
1: Το περιστατικό έγινε σε σειρμό της γραμμής το Κάιντο και προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δρομολογίων σε κεντρικά σημεία του διαδικτύου. Σας ακούω.
3: Θεωρώ ότι σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
3: Πρέπει να προσέξουν.
1: Έχει σημασία.
2: Ποιο?
1: Τι έγινε? Τι μπορεί να έχει συμβεί? Έρευνα. Να κάνουμε έρευνα. Τι έχει συμβεί?
2: Έρευνα.
3: Παιδιά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Για κάσαν όντως.
2: Γιάννη μας, τι έχει πάθει ο Χρήστος μας?
3: Για τους Ιάπωνες το τρένο
1: είναι ιερό. Δεν αργεί ούτε δευτερόλεπτο.
3: Είναι αδιανόητα ιερό.
1: Βέβαια.
3: Το να είναι στην ώρα του, το να δουλεύει χωρίς προβλήματα, το να είναι ασφαλές. Το.
1: Είναι
3: λογικά σήμερα θα κάνουν τουλάχιστον με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς 8 άνθρωποι χαρακίρι. Με αυτό που συνέβη χθες.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
3: Χαρακίρι.
2: Είναι αυτά που λέει, χτύπα ξύλο, παιδάκι.
3: Δεν μπορούν να το πάρουν. Να ψεκαστεί κόσμος.
1: Μία σταθερά είχαμε στον κόσμο.
3: Μία, ναι.
1: Το
2: ιαπωνικό, το τρένο.
1: Το τρένο και ναι. Πάει και αυτό.
3: Δηλαδή και αν όλα απίστευτο. Καταρρεύσουν κάποια στιγμή, το ιαπωνικό τρένο θα συνεχίζει.
1: Θα
3: πηγαίνει Καβασάκι, Χόντα, Χόντα, Καβασάκι.
2: Ναι. Παιδιά, τώρα που λέτε για το Καβασάκι, καμία σχέση με την Ιαπωνία λίγο κοντά. Αυτό που έμαθα ότι δεν φαίνεται το σινικό τείχος από το φεγγάρι, ναι, έχει γκρεμίσει έναν κόσμο που είχα χτίσει πάρα πολύ γερό μέσα.
3: Δεν έλεγαν ότι φαίνεται από το φεγγάρι, βέβαια, αυτό είναι πολύ ακραίο.
2: Από το φεγγάρι,
3: λέγανε ότι φαίνεται,
2: είπανε,
3: από το διάστημα. Δηλαδή έχετε, όχι τόσο.
1: Ναι, είναι άλλο το διάστημα, αλλά το φεγγάρι.
3: Δηλαδή σε τρόχια.
2: Το φεγγάρι που είναι, δεν είναι στο διάστημα.
1: Το φεγγάρι, η Κατερίνα, κάνει βόλτα στις αγάπης μου τον κήπο.
2: Αυτό, την πόρτα.
1: Την πόρτα. Στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου τον κήπο. Έτσι, μπράβο, για να ξέρεις.
3: Τώρα, επειδή ακούγεται ο κόσμος που ενδιαφέρει, θα μας πεις τι ήταν τελικά αυτό. Τι ήταν το υδρό,
1: το αέριο. Το διερευνούν αυτό τι σημαίνει. Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά έχουν αναστατωθεί όλοι.
3: Έχει γίνει ένα τέτοιο σκηνικό στο Batman. Mm-hmm. Το πρώτο του Νόλαν.
2: Το πρώτο.
3: Στο Batman Begins.
2: Ποιος έπαιζε?
1: Καλά.
3: Το θυμάσαι.
1: Το βλέπω τώρα. Τι? Με Colin Farrell το καινούριο που έχει βγει. Που κάνει τον πιγκουίνο.
3: Το πιγκουίν.
1: Παιδιά, δείτε.
2: Ωραίο.
3: Έλα ρε.
1: 8,7 με 9,6 βαθμολογία.
3: Και εγώ με Batman τώρα είμαι τρελός.
2: Μη φρίζεις ρε, μη φρίζεις.
1: Gotham City στα πολύ σκοτεινά της, πολύ dark. Αλλά το φοβερό είναι, πρώτη φορά θα δείτε Colin Farrell, θα δείτε έναν ηθοποιό που ενώ ξέρεις ότι είναι αυτός, ξέρεις ότι είναι ο Colin Farrell.
2: Δεν είναι κιόλα.
1: Δεν μπορείς να τον αναγνωρίσεις.
3: Ο Colin Farrell κάνει τον πιγκουίνο. Έλα ρε.
2: Κάνει πιγκουίνο ο Colin Farrell.
3: Λένε ότι είναι Danny DeVito το
2: πιγκουίνο.
1: Στον Danny DeVito όμως τέριαζε.
3: Τέριαζε.
1: Είχε πολλά κοινά στοιχεία.
2: Εδώ.
3: Δεν ταιριάζει.
1: Κούκλα, τώρα δεν μοιάζει με τίποτα.
3: Πού το βλέπεις αυτό, πού είναι αυτό?
1: HBO.
3: Ωραία.
2: Κάνει τον πιγκουίνο.
1: Ναι.
2: Κοιμάται και όρθιος.
1: Τώρα έχει πολύ ωραία πράγματα.
2: Είδες πως. Όχι. Είδες πως προσέχω τις άθλιες πληροφορίες σου. Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Ζόρικα τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Κηφισός μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο μέχρι και το ύψος της Αττικής Οδού. Αττική Οδός μποτιλιαρισμένη σε όλα τα ρεύματα. Από Φιλής μέχρι Κηφισίας προς αεροδρόμιο, στην περιφερειακή Ημιτού, εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πάρα πολλές καθυστερήσεις και εκεί. Άνοδος Κηφισίας, απροσπέλαστη. κάθοδο Κηφισία με προβληματάκια αλλά λίγο καλύτερη. Άνοδο Συγκρού επίση πολλά προβλήματα. Βασιλή Σοφία Κόκκινη και στα δύο ρεύματα. Πανεπιστημίου το ίδιο. Δυσκολίε στην Ηλιουπόλεως προ το κέντρο. Στη Βουλιαγμένη επίση προ κέντρο. Αλλά και από το ύψο τη Σαλήμου μετά προ Γλυφάδα. Η λεωφόρο Καρέα έχει πολλά θέματα. Στο ρεύμα προ την Αττική Οδό. Η Κατεχάκη προ το κέντρο τη Αθήνα. Βεβαίω, βεβαίω. Παραλιακή από Αλίμου προ Πειραιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η λεωφόρο Αθηνών επίσης είναι πολύ δύσκολη στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Στη Βάρη Σκοροπίου δε.
2: Τι γίνεται?
3: Πολλά προβλήματα. Ξεκινάει από το Κίτσι.
2: Κόρμπι. Α.
3: Και φτάνει
2: στο
3: μέχρι
2: τζίμα.
3: Το Κόρμπι.
1: Εκεί, παιδιά, ξέρω μια κατίνα κοντά.
2: Πού λέγεται?
3: Έλα, ρε.
1: Θα σας πάω. Θα πάθετε πλάκα. Έχει.
2: Τι,
1: καταπληκτικό πρόβιο παϊδάκι.
2: Πρόβιο παϊδάκι. Τι είπες τώρα, ρε?
1: Δεν σ' άρεσε? Είναι πολύ νόστιμο.
3: Μ' αρέσει. Έχω ανακαλύψει το τελευταίο και τρώω και...
1: Ναι, για στο λέγω που δεν είμαι φαν του είδους τόσο.
2: Ενώ εγώ είμαι. Του παϊδακίου είμαι σοβαρή
1: φαν. Είναι λουκούμι.
2: Τι λες τώρα, ρε?
1: Καντίνα.
2: Και δεν μου λες
1: καντίνα,
2: πώς το σερβίρουνε.
1: Ένα κτήμα μέσα.
2: Πώς το σερβίρουνε, ρε Χριστό, για λέγε.
1: Πολύ απλός ο τύπος, ναι, ναι. Ό,τι πιο ωραίο, καταπληκτικό.
2: Για τον καιρό, είσαι να πεις κάτι?
3: Βεβαίως.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια 29 βαθμοί και πολύ σκόνη.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Η ώρα είναι 9 και 12. Είναι η ώρα που θα παίξουμε το παιχνίδι «Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας» εδώ στον δρόμο.
2: Παιχνιδάρα, παιχνιδάρα.
1: Είναι μια πολύ ωραία στιγμή να πανηγυρίζει ο Γιάννης ο Κορδόνης. Γιατί
2: τρελαίνομαι τώρα.
1: Θυμάται τι γινόταν για μήνες εδώ πέρα. Όπως θυμάμαι και εγώ για τους προηγούμενους μήνες.
3: Γιατί δεν θυμάμαι εγώ που ξεκίνησα αυτή την ιστορία.
2: Πού να θυμάσαι ότι το έχω ξεχάσει τώρα. Τώρα θα το νιώσω το πετσί σου.
3: Καθόλου δεν το έχω ξεχάσει. Καταρχάς έχω πει τρεις μήνες ιστορίες, δεν έχω άλλες.
1: 50 ευρώ θα δώσεις, Κατερίνα.
3: Θα τα δώσω.
1: Το φίλο μας, για να ακούσουμε ποιος είναι. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Είμαι η Στέλλα.
3: Γεια σου, Στέλλα. Στέλλα, μας.
2: Και εγώ σου λέω, Στέλλα.
1: Τι κρατάς αυτή τη στιγμή?
4: Αυτή τη στιγμή δεν κρατάω τίποτα. Θα έπρεπε να πω ένα μαχαίρι, αλλά.
1: Όχι. Τηλέφωνο έπρεπε να πεις κρατάω.
4: Το τηλέφωνο το έχω στο ακουστικό εδώ πέρα. Αγκαλιά.
1: Το έχεις στο ακουστικό, λοιπόν. Κλασικό με καλώδιο παλιό.
4: Το παλιό, το κλασικό, το τίμιο.
1: Έχεις παλιό τηλέφωνο στο σπίτι? Το έχεις κρατήσει?
3: Παιδί μου, εννοεί τα ακουστικά.
4: Τα ακουστικά, όχι το τηλέφωνο.
3: Στέλλα, να σου πω κάτι. Συντάσσομαι με σένα, γιατί και εγώ μόνο με καλώδιο μπορώ να έχω ακουστικά. Τα υπόλοιπα, τα άλλα δεν μπορώ αυτά.
2: Έγινε που είναι τα wireless. Και εκεί είπαν ότι για πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια, το τελευταίο διάστημα, ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα ενσύρματα.
3: Βέβαια.
2: Τα ασύρματα ακουστικά.
1: Τα ενσύρματα.
3: Δεν τα μπορώ τα ασύρματα.
1: Πέρασαν μπροστά, ε.
3: Δεν τα μπορώ καθόλου τα ασύρματα.
2: Έλαντε.
1: Κάνουν διακοπές τα άλλα. Δεν πιάνουν καλά.
2: Κάνουν διακοπές, θα γυρίσουν από Σεπτέμβριο.
3: Ναι. Πάνε στα Μάρμαρα να φάνε στο Χρυσόστομο και έρχονται.
1: Στο Χρυσόστομο, λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Πήγε στο Χρυσόστομο το 2012. Συγκεκριμένα, ποια μέρα, πόσο ήταν?
3: Τι λε,
1: δεν ρωτάω εσένα.
3: Δεν κατάλαβα τι είναι η ερώτηση.
1: Πόσο του μήνα του 2012 είχε πάει. Μην βιάζεσαι. Εσύ πρέπει να δεν παίρνει τερκά και θα δώσει.
3: Ναι.
1: Πότε αγαπημένη μας παίκτρια.
2: Στέλλα.
1: Στέλλα δηλαδή. Είχε πάει. Πόσο του μήνα είχε πάει η Κατερίνα το 2012. Είχε πάει στο Χρυσόστομο με την οικογένειά της, με την Αέλια. Τότε ήταν ο Ορίωνας, υπήρχε ο Ορίωνας.
3: Όχι, δεν αφού ήταν σου λέω πολύ μικρό.
1: Να φάει εκεί στα Σφακιά. Έτσι, Σφακιά.
3: Στα Σφακιά. Σφακιά. Στα Μάρμαρα, πόσο Σφακιά.
1: Πόσο του μήνα ήταν?
4: Πόσο του μήνα ήτανε?
1: Θυμάσαι? Θυμάσαι μήνα μήπως? Μια στιγμή.
4: Όχι.
1: Δεν θυμάσαι. Τι μήνας ήταν? Ήταν Ιούνιος ή Ιούλιος?
4: Λοιπόν, ήταν Ιούλιος.
1: Ήταν Ιούλιος, πολύ σωστά. Δεν είναι αυτή η ερώτηση όμως. Ήθελα έτσι να σας ζεστάνω λιγάκι. Γιατί μας ενδιαφέρει.
3: Ποιο ρώτησε, ζεστάνει την πάγωση στην κοπέλα.
1: Δεν πειράζει.
3: Έχει πάθει νευρικό εκνευρισμό.
1: Τώρα χάρηκε που δεν είναι αυτή η ερώτηση. Τώρα λοιπόν περνάμε στο βασικό κομμάτι μας. Τι έφαγε η Κατερίνα με την Αέλια?
3: Η
1: Αέλια
3: το
1: έφαγε. Ναι. Εσύ το παρήγγειλε όμως. Το έφερε.
3: Ο Χρυσόστομος το έφτιαξε.
1: Το φέρνει αυτό.
3: Ναι.
1: Ό,τι φέρει. Έφερε. Γαμοπύλαφο,
3: τσιγαριαστό,
1: μπράβο, και αντικριστό, ή γαμοπύλαφο, τσιγαριαστό και ημάμ? Ποια είναι η σωστή απάντηση, ποια είναι η σωστή τριάδα?
3: Στάζουμε, μην μας ακούει κανένας και νομίζω ότι πήγα να κάνω κάτι στο παιδί μου λάθος. Τα είχαμε αλέσει όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, μην με κατηγορήσετε τώρα που τα ακούμε αυτά.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι η σωστή απάντηση είναι η πρώτη.
1: Δηλαδή?
4: Ότι είναι το γαμοπύλαφο.
1: Τσιγαριαστό, ναι.
4: Βεβαίως. Έκανα στο ημάμ μετά στο τέλος.
1: Ναι. Μην ανησυχείς. Πάμε ξανά. Γαμοπύλαφο, τσιγαριαστό, αντικριστό είναι η μία απάντηση. Και η άλλη είναι γαμοπύλαφο, τσιγαριαστό, ημάμ. Σ' ακούμε.
4: Γαμοπύλαφο, τσιγαριαστό, αντικριστό.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η δικιά σου απάντηση. Από αυτή θα εξαρτηθεί και αν θα πάρεις το πενιντάρικο ή όχι. Έχουμε αγωνία, μεγάλη αγωνία, και ήρθε η ώρα να πάμε να το επιβεβαιώσουμε. Πάμε στο ΒΑΡ.
3: Γαμοπύλαφο.
2: Ωραίος.
3: Τσιγαριαστό. Ημάμ.
1: Ημάμ, δυστυχώς.
2: Όχι, ρε.
3: Ήταν είναι.
1: Αναφέρθηκε.
2: Ποιο δίνει μαμ σε 10 μηνών, παιδί, έχει δίνει η Στέλλα.
3: Λίγο να το ξαναπώ ότι είχε βάλει λίγο από όλα και τα είχε αλέσει.
1: Το ημάμ αλέθεται πιο εύκολα από το αντικριστό, έτσι, που το οποίο είναι. Είναι πιο δύσκολο, ναι, δυστυχώς.
3: Όταν θα μεγαλώσει η Έλλη, θα τρώει πολύ αντικριστό.
2: Κερακί μαζί σου.
1: Στέλλα, την επόμενη φορά, σε περιμένουμε.
2: Κερακί στο παιδί.
1: Έλα ρε.
3: Αχ, δεν τους αντέχω. Αλήθεια, δεν σηκωθώ να φύγω. Το λέω και το υπογράφω.

0: 9 και 20 παρακαλώ, εδώ στον δρόμο 89,8. Συνέχεια βλέπουμε πλάνα, εναλλάσσονται πλάνα.
1: Ναι, ναι, συνέχεια.
0: Τη μία βλέπουμε
1: συνέχεια.
0: Ακύλα και την άλλη βλέπουμε Κατερίνα Καραβάτου συνέχεια στα κανάλια σήμερα. Όπου και να γυρίσει σήμερα, Γιάννη, βλέπει Ακύλα ή Κατερίνα Καραβάτου. Με τα σκουλαρίκια παντού.
2: Είναι το πρόσωπο.
0: Εμείς δεν έχουμε και φωνή. Και βλέπουμε τα σκουλαρίκια κουνιούνται. Τσικουτσικού και να μιλάει η Κατερίνα. Να λέει κάτι φερεντίνο κεφάλαιο τη ιστορία. Κορδόνι, κάτι για κορδόνι.
1: Ξέρετε τι ωραία λόγια
2: κορδόνι. Κάτι για κορδόνι.
1: Εγώ
0: είπερε.
2: Τι κάτι για κορδόνι.
0: Και πολλά λέει. Εντάξει, φτάνει.
2: Και πολλά λέει.
0: Φτάνει.
2: Και λίγα
1: είναι. Θεού σα έκανα χθε. Διθυράμβου.
2: Λοιπόν, μπορώ να εκφράσω τον βαθύ μου προβληματισμό.
0: Κάτι θέλει. Θα γεράσει, μου φαίνεται.
2: Τι να γεράσω.
0: Θα γεράσει. Τόσα που είπε για σένα, ρε φίλε.
2: Θα εξηγήσω τον προβληματισμό μου.
1: Ότι κερνάω εγώ όλη αυτή την εβδομάδα για τα γενέθλια του Αρίου.
2: Δεν βλέπω να έχουμε πάρει κάτι πρώτον.
1: Σου είπα εγώ να μην πάρει.
2: Ο λόγο που δεν θα κεράσω συνδέεται με τον προβληματισμό μου. Ότι.
1: Ότι τι.
2: Αυτό ο μήνα είναι γεμάτο με πράγματα τα οποία λογικά θα με καταστρέψουν οικονομικά. Διότι τι έχει σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα Eurovision.
2: Ωραία. Με τι θα το δούμε τον
1: ημιτελικό
2: τη Eurovision.
1: Σουβλάκια.
2: Με φακέ.
1: Σουβλάκια.
2: Μπράβο. Μεθαύριο τι. Αύριο τι έχει.
1: Αύριο έχει μπάσκετ.
2: 10 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός στον αγώνα τη χρονιά. Ναι. Με τι θα το δούμε.
1: Σουβλάκια.
2: Μπράβο. Την Πέμπτη τι έχει. Το δεύτερο ημιτελικό τη Eurovision.
0: Με τι θα το δούμε.
2: Με τι θα το δούμε.
1: Θα δει και το δεύτερο ρεκόρ.
2: Με το δεύτερο ημιτελικό τη Eurovision.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Το Σάββατο τι έχει.
0: Είναι Κύπρο το.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο κι αυτό.
2: Βέβαια.
1: Αχνάτη. Η Παρθένα με το είδε τώρα. Η το πλάνο.
2: Το Σάββατο τι έχει. Τελικό Eurovision.
1: Εκεί
2: δεν τουλάχιστον πίτσε.
0: Δεν παίζει και αυτή που ήταν στη Θεοπούλα, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ποια άλλη ήταν.
1: Δεν είναι
2: στα μπουκιά τελείως.
0: Κάτσε, κάτι είχα ακούσει.
1: Όχι. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Κάτι είχα ακούσει.
1: Ήταν, είχε κυκλοφορήσει μία φήμη ότι με κάποιο τρόπο θα είναι και η Θεοπούλα.
0: Μπράβο, αυτό είχα ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όμως.
1: Δεν είναι.
0: Οκ, οκ. Ποιος κάνει το άγαλμα. Ξέρουμε, είναι κάποιος γνωστός.
1: Αχ, τα ονόματα είναι
0: γραμμένα.
1: Είναι ηθοποιός,
0: δηλαδή κάποιος ηθοποιός.
1: Είναι ένας ηθοποιός και ένας χορευτής.
2: Μας έχεις πεθάνει στην ερώτηση. Πού
0: να
2: ξέρω.
0: Θέλω να μάθω. Διαφέρει.
2: Σάββατο λοιπόν, τι έχει τελικό. Πίτσες.
0: Τι προβλέψεις έχουμε.
1: Τις πίτσες πρέπει να τις έχεις παραγγείλει, γιατί θα γίνεται χαμός τώρα.
2: 10
1: η ώρα Σάββατο βράδυ.
0: Έρχεται σε μένα να δούμε μαζί να οργανώσουμε. Θα σας ψήσω.
2: Πίτσες.
0: Που ξέρετε τι πίτσες
1: κάνουν. Καλά ρε, πολύ καλή πίτσα. Στο Φερεντίνο σε 3 λεπτά, όχι σε 3, σε πόσο έβγαινε.
0: Όντως είναι top.
1: Είναι 30 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Καταπληκτικές
2: είσαι
1: πίτσες,
2: πιτσαράς.
1: Χρήστο. Είσαι πιτσαράς πολύ σοβαρός.
0: Παιδιά, δηλαδή δεν μου βγάζει άκρη το
1: πέρα. Γιατί γελάτε.
0: Όλα καλά, όλα καλά, ναι, ναι.
1: Γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάνε.
1: Γιατί γελάνε.
0: Τι γελάτε ρε.
1: Γιατί γελάτε ρε.
0: Γιατί γελάτε κύριοι.

0: Δρόμος 89,89 και 26, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Είναι η μέρα που δεν χρειάζεται να προβληματίζεστε, εκτός εάν υπάρχει προβληματισμός συγκεκριμένος από ο ακροατή μας.
1: Μήπως είναι εργασιακός, διότι...
2: Δεν είναι.
1: Α, γιατί μας έστειλε και ο Θανάσης ότι...
2: Λέγε.
1: Μου λέει δεν πάω δουλειά σήμερα και του λέω σε έδιωξαν. Και μου λέει όχι, έφυγα αυτομπούλος.
0: Αυτομπούλος. Αυτοπούλος ή αυτομπούλος.
1: Αυτομπούλος, μιλάει αυτό.
2: Τώρα εσύ κάθεσαι και τον ρωτάς. Προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Όχι τώρα, αλήθεια. Κοίταξε με στα μάτια. Είσαι ο Χρήστος Περεντίδης. Ακούς αυτό το πράγμα από τον Γιάννη τον Κορδόνη. Και προσπαθείς να βγάλεις κάποιο νόημα.
0: Για λέγε εσύ, πάμε στο δικά σου τώρα.
2: Ο Οδυσσέας λέει τα εξής.
0: Ναι, ναι.
2: Γελάει μόνο του. Στείλτε μας εσείς Viber στο 69878.
0: Πότε βγαίνει ο Οδυσσέας? Η Οδύσσια πότε βγαίνει?
1: Μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο νομίζω.
2: Έχω πάρα πολύ μεγάλη έτσι, περιέργεια να το δω αυτό, παιδιά, εγώ.
0: Καλά, εννοείται.
1: Άντε, αλήθεια.
0: Πώς και δεν είσαι μόνο εσύ, Κατερίνα. Αλήθεια, λες, Κατερίνα.
2: Δεν είναι για όλα. Γι' αυτό έτσι.
0: Για Νόλαν, Οδύσσια που είναι γυρισμένο στην Ελλάδα, που είναι αυτό το θέμα, εννοείται θα έχει περιέργεια. Τι δεν θα έχει.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε.
2: Μην έχουμε κάνει κανένα.
0: Λοιπόν, συνεχίζω, ναι. Πάμε παρακάτω. Έχω μεγάλη περιέργεια, λοιπόν.
1: 17 Ιουλίου στην Αμερική, δεν ξέρω αν βγαίνει την ίδια ημερομηνία και στην Ελλάδα.
0: Πριν πρέπει να βγει στην Ελλάδα. Τι,
1: ναι, καλά, σιγά και σιγά.
0: Τι σιγά.
1: Δεν θα βγει πριν στην
2: πριν,
1: Ελλάδα.
2: Πριν. Πρέπει να είμαστε πρώτοι εμείς κανονικά.
0: Εννοείται.
2: Εδώ πέρα.
0: Πάμε.
2: Ο Οδυσσέας που λέτε λέει τα εξής. Η κοπέλα μου έχει αρχίσει να ανεβάζει πολύ περισσότερο τον εαυτό της στα social media.
0: Από ότι αυτόν.
2: Από ό,τι μαζί προφανώς.
1: Από ό,τι πριν.
2: Ή από ό,τι πριν.
0: Α, γιατί σημασία.
1: Από ό,τι πριν.
2: Βέβαια.
1: Έχει... Από ό,τι αυτόν, γιατί να ανεβάζει αυτόν.
0: Νόμιζα ότι θέλετε να ανεβάζει. Ή να ανεβάζουν
2: γιατί?
0: Μαζί κοινές φωτογραφίες.
2: Δεν υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια
1: φωτογραφίες. Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ήποπτο αυτό. Όταν ανεβαίνουν μαζί, είπαμε ότι είναι ύποπτο.
2: Και συχνά μου στέλνει screenshots με αντιδράσεις και σχόλια που τις κάνουν άλλοι άνδρες.
0: Για να ζηλέψει.
1: Εμένα... Φωτίτσες.
0: Ναι, προσπαθεί να τον κάνει.
2: Εμένα όμως όλο αυτό έχει αρχίσει να με κουράζει και με κάνει να... γιατί με κάνει να ζηλεύω γενικά.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεν είναι ότι δεν την εμπιστεύομαι, αλλά νιώθω περίεργο όταν βλέπω συνεχώς όλους να τη δίνουν τόση προσοχή και εκείνα να τα επιδεικνύει. Μόνο εμένα μου φαίνεται λίγο τοξική η συμπεριφορά της ή έχω δίκιο?
1: Να πω συγγνώμη που γέλασα. Δεν είναι καθόλου για τον προβληματισμό. Γέλασα από χερεκακία προς τους Φιλανδούς που είναι το φαβορί της Eurovision, διότι μόλις είδα την είδηση ότι κατά τη διάρκεια της πρόβας έχασαν το δοξάρι τους από το βιολί, γι' αυτό γέλαζα.
2: Αλήθεια το
1: ναι.
2: Λες.
1: Πώς γίνεται να χάσει το δοξάρι, Χρήστο, εσύ που ξέρεις?
0: Ξέρεις πώς γίνεται. Το έχω δει και σε βίντεο. Όπως παίζει, μπορείς να κάνεις
1: από το πάθος να σου φύγει.
0: Φεύγει.
1: Έλα ρε.
0: Πάει κάπου.
1: Μπορεί να χτυπήσει κάποιο όμω. Είναι πλήρω δοξάρι.
0: Δεν έχει δει και σε κάτι συμφωνικέ.
1: Ναι.
0: Φεύγει το βιολί. Το...
1: Εκεί είχα δει με το τέτοιο που παίζει ένα ταμπούρλο και του φεύγει.
0: Ταμπούρλο!
1: Και
0: τσαντίζεται αυτή. Πέφτει σε μια άλλη κυρία που παίζει, ξέρω εγώ, βιολοντσέλο.
1: Ναι.
0: Και χτυπάει στο κεφάλι και τα παίρνει στο κρανίο αυτή και σηκώνεται και φεύγει.
1: Έγινε και τώρα πρόσφατα. Νομίζω το δείξατε. Πού το είδα? Σε ένα βιολί αξία δεν ξέρω εκατομμυριάδων ευρώ που το ρίξε κάτω ο μαέστρο.
0: Ο μαέστρο τι έσπασε.
2: Όχι, δεν το παίξαμε εμεί αυτό.
1: Βιολί που κάνει.
2: Πού το είδε, ρε. Πού το είδες ρε. Λέγε.
1: Τι θυμάμαι που το είδα.
2: Λέγε τώρα.
1: Δεν το έπαιξα και εγώ, αλλά.
2: Βλέπεις Χριστίδου. Βλέπεις Κωνσταντάρα Μαλέσκου.
1: Καλά, είπαμε, εντάξει.
2: Βλέπεις Μάνεση.
1: Δεν είναι δυνατόν.
2: Δεν σου έχω πει ότι θα βλέπεις ευλαβικά 9 παρά 10 με 12 και 20.
1: Σε βλέπω, ρε.
2: Μόνο Κατερίνα.
1: Δεν το έδειξε, είσαι σίγουρη. Μήπως δεν θυμάσαι τι δείχνει στην εκπομπή σου.
2: Δεν το έχω παίξει. Χριστό, αυτό είναι κάζους μπέλη.
1: Παίζει λοιπόν, είναι το πρώτο βιολί. Όπου όπως ξέρουμε όσοι έχουμε παρακολουθήσει συμφωνική μουσική, το πρώτο βιολί είναι μπροστά, δίπλα από το μαέστρο.
0: Ναι,
1: και ο μαέστρος πάνω που τρελαίνεται κάνει μια κίνηση και τη πετάει κάτω το βιολί. Βιολί τώρα που έκανε δεν θυμάμαι. Πάνω από 50.
0: Το ρίξει ο μαέστρος ή αυτή μόνη
1: τη. Ο μαέστρος τη το ρίχνει.
0: Εγώ νομίζω το ρίξει.
1: Όχι, ρε, τη το ρίχνει ο μαέστρος. Ναι.
2: Αφού σου λέει άνθρωπος ο μαέστρος το έκανε. Τέλος πάντων,
1: κλείνω λέγοντας ότι η Φιλανδία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι χωρίς δοξάρι.
0: Οκ, πάμε λοιπόν. Καλό νέο για μας.
1: Πολύ καλό νέο.
2: Με τον Οδυσσέα τι θα κάνουμε?
0: Οδυσσέας, το βιολί του. Το βιολί του, ο Οδυσσέας, τι θα κάνουμε.

0: Δρόμος 89,8 και όντως αυτό το βιολί, παιδιά,
1: ναι,
0: κόστιζε 1 εκατομμύριο.
2: Απίστευτο.
0: Δολάρια που έγινε αυτό που αναφέραμε. Απίστευτο. Πάλι Φιλανδία.
2: Δεν μπορούν τα παιδιά.
1: Δεν μπορείτε με το βιολί. Παρατήστε το.
0: Κοιτάξτε, είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη. Οπότε τι τους νοιάζει.
2: Σωστό.
0: Ναι, δεν μας
1: άρεσε. Και αφού είναι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί τι θέλουν για την Eurovision. Ας γίνουμε εμείς ευτυχισμένοι.
2: Σωστό αυτό. Πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό. Τι άλλο θέλουν.
1: Πόσο δηλαδή άλλο.
0: Έπεσε στο πάτωμα, λέει, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν στιγμές πανικού. Η ορχήστρα σταμάτησε αμέσως να παίζει. Η σολίστ, φανερά σοκαρισμένη, έβαλε τα χέρια της στο πρόσωπο, μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί.
2: Έπαθε σοκ η γυναίκα τώρα. 1 εκατομμύριο, πλάκα κάνεις.
0: Μετά σήκωσε αργά το βιολί για να το εξετάσει.
2: Από ποιον αποζημιωθεί ο μαέστρο.
0: Έπαιξε μετά όμως, συνέχισε να παίζει.
1: Μπορεί να είναι ασφαλισμένα αυτά.
0: Ναι, σίγουρα είναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι κανένα τέτοιο πράγμα.
0: Πω, φοβερό.
1: Τώρα, με το που είπαμε, ρε παιδιά, για το βράδυ, για τα σουβλάκια, το delivery, Eurovision και τέτοια, έχω μία πείνα.
2: Και εγώ αδιανόητη.
1: Μπορώ να σας φάω ζωντανούς αυτή τη στιγμή, ε. Σας το λέω, να το ξέρετε.
0: Εάν ήσουν σε ένα αεροπορικό... Έτσι, ήσουν σε ένα αεροπορικό και έπεφτες στις Άλπεις, στις Άνδεις.
2: Ποιον θα έτρωγες πρώτο?
0: Είμαστε εμείς οι δύο, έτσι. Ποιον θα έτρωγες? Δηλαδή αναγκαστικά έπρεπε. Μάλλον είμαστε εμείς οι τρεις. Τι ωρετάκι, βάλε και τον ωρετάκι. Τι ωρετάκι θα την γλιτώσει? Είμαστε οι τέσσερις που είμαστε μέσα στα χιόνια και τα λοιπά. Ψυχοραγούμε και τέτοια. Και πεινάμε, έχουμε μέρες να φάμε. Θα έτρωγες κάποιον? Θα περίμενες κάποιος? Ποιο θα λαχταρούσες να φας?
1: Ο ωρετάκις δεν έχει τίποτα να φάμε. Είναι τσιλιβίτρας.
0: Ο πιο ζουμερός.
1: Εγώ πιστεύω εσένα θα
0: τρώγε. Εμένα θα τρώγε, παιδιά. Εμένα δεν θα τρώγε. Εγώ θα την πληρώσω. Ναι, ναι. Ο ψηλός, μια χαρά είναι ο ψηλός. Είδα τον την ώρα που είναι.
1: Όχι, όχι. Είναι κάτι διατροφές τώρα, θα είναι άνοστος πάρα πολύ.
0: Έχει πολύ πράγμα, ρε.
1: Δεν έχω τίποτα.
0: Έχει. Θα το κάνεις.
2: Κάτσε,
1: ρε. Θα σας πω κάτι που έχω εγώ. Έχω ένα τελείο δώρο. Θέλω να με ακούσετε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο τώρα και γράψτε δρόμος, αφήστε ένα κενό, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Θα τα στείλετε το μήνυμα αυτό στο 54301, διότι τι κάνετε με αυτή την κίνηση? Διεκδικείτε ένα αξέχαστο ταξίδι, γιατί για πρώτη φορά αυτός ο διαγωνισμός σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς που θα ταξιδέψετε ανάμεσα σε 8. Με παίρνεις τηλέφωνο.
0: Νόμιζα ότι έπρεπε να σε πάρουμε. Εντάξει, sorry. Λέγε, ναι. Καταλάβω.
1: Χρήστο, κάνω εκπομπή. Με πήρε ο Πιτρεντίνος τηλέφωνο.
0: Κατά λάθος σε πήρα, ναι. Επειδή είπε πάντα το τηλέφωνο στο χέρι.
1: Τηλέφωνο την ώρα που κάνω μαζί εκπομπή και είναι δίπλα μου. Λοιπόν, διαγωνισμός λοιπόν καταπληκτικός, γιατί επιλέγετε εσείς που θα ταξιδέψετε. Είναι 8 οι ξεχωριστοί αυτοί προορισμοί: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Θα πάτε 4 μέρες. Θα πάτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα πάτε με την υποστήριξη του Μαζί Travel και εμείς θα έχουμε κάνει το μεταξύ. Την κλήρωση την Παρασκευή στις 22 Μαΐου για να ξέρετε ποιοι θα πάτε. Όρη συμμετοχής, dromosfm.gr.
0: Εγώ έχω να σας πω ότι ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με σούπερ γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά... θέλω και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα, που θέλω λίγο να χαλαρώσω, είναι ό,τι πρέπει. Γιάννη, τι
2: λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι, Letter Game, και φυσικά το δώρο είναι γνωστό, το δώρο είναι πολυπόθητο, διπλή πρόσκληση για αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Πάρτε τώρα στο 211-1891-898.
1: Εγώ έχω τα λέει.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Δεν θα μπορούσα να σας τα πω. Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live.
7: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
8: ο διαγωνισμός κλείνει.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
14: Ζήσε τη βραδιά.
7: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
15: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
20: Μάκβελ,
19: τώρα μιλάει η γεύση.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Green. Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
23: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
24: Ναι.
23: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου.
0: Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
2: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
20: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
24: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
26: Οκ!
25: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 9:47 και πάμε στο παιχνίδι μας. Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα στην παρέα.
4: Μ' αρέσει πολύ η φωνή σας και το ύφος σας.
3: Και το όνομά σας για να δούμε αν μας αρέσει.
5: Λουκία.
4: Λουκία μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει με Λουκία.
3: Λουκία.
6: Ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Και εγώ δεν θυμάμαι Λουκία.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι. Λουκία, ναι. Πότε γιορτάζεις?
5: Γιορτάζω τον Δεκέμβρη.
3: Όλο το Δεκέμβρη?
5: Όχι.
4: Με το που μπαίνει ο Δεκέμβρης μέχρι τις 31, δηλαδή. 12 Δεκεμβρίου.
3: 12 Δεκεμβρίου, ωραία.
4: Μισό λεπτό. 12 Δεκεμβρίου είναι το Αγίου Σπυρίδωνα.
3: Του Αγίου Σπυρίδωνα.
4: Ένα δειλίνο.
3: Είναι και του Λουκά τότε.
6: Του Αγίου Λουκά.
5: Όχι, είναι μια οσία Λουκία.
4: Είναι οσία, ναι, ναι.
6: Πώς είναι η Σάντα Λουτσία?
3: Σάντα Λουτσία.
4: Όχι.
5: Είμαι η οσία Λουκία.
4: Ξέρω Λουκία.
3: Ο Κία Λουτσία. Λοιπόν,
6: Σάντα Λουτσία είναι ιταλικό στο Παγκράτη.
4: Πολύ δυνατό. Τι έχει?
6: Ιταλικό είναι, τι να έχει.
3: Ιταλικό
6: είναι, μεγαλονάδες.
3: Ισπανικά τάκο.
4: Ξέρεις, συγγνώμη Λουκία τώρα.
3: Τι άλλο θα δώσουμε.
4: Μου προτείνανε να έχει ένα μαγαζί
3: μετά
4: εδώ πέρα.
3: Μετά την ελληνική κουζίνα, τη προτείνανε να προσέξει την ισπανική κουζίνα τώρα.
4: Άκου, καλά, τώρα έχω πάρει τις κουζίνες Βάρνα εγώ. Άκου, Λουκία. Είχε πάει ο Χρήστος στο Μιλάνο και είχε φάει, τη θυμάσαι, την Πούτσια που είχες φάει.
3: Εγώ?
4: Ναι.
3: Μήπως στη Ρώμη λες?
4: Συγγνώμη, στη Ρώμη.
3: Στη Ρώμη, ναι, ναι, βέβαια.
4: Ναι, ναι, που είχες φάει στην Πούτσια.
6: Δεν τρώει όπου να είναι. Πάτε που.
4: Έχει ανοίξει ένα εδώ στην Ελλάδα. Στην Αθήνα.
3: Ναι, στόπα, στόπα. Δεν λέγεται Πούτσια, λέγεται Πούτσα.
6: Πούτσα.
4: Πώς?
3: Πούτσα.
4: Όχι, Πούτσια λέγεται.
6: Όχι, πούτσα. Όχι, δεν λέγεται Πούτσια, λέγεται
3: αυτό,
6: Πούτσα.
3: Αυτό μην το λες. Δηλαδή να τα λες τα πράγματα με το όνομά τους. Πούτσα.
4: Μου το προτείνανε για την εκπομπή να το βγάλουμε, ρε παιδί. Δεν θέλω να είναι Πούτσια.
3: Ναι, ναι. Εγώ το ρώτησα. Έχω
6: αν το λέγανε
3: Ιταλούς.
6: Πούτσια, δεν θα στο προτείνανε να το βγάλετε.
3: Ναι. Είναι έτσι λέγεται. Και ξέρω. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Παιδιά, έλα. Και οι δύο. Κλείστε τα μικρόφωνα. Πάμε.
5: Ωραία, θα... ωραία, συνεχίστε, μ' αρέσει.
3: Θα παίξουμε με το γράμμα νι. Φρένα ρε. Πάμε με το γράμμα νι.
5: Νι όπως Νίκος.
3: Μπράβο, πάμε. Ζώο. Ζώο.
5: Νιφίτσα.
3: Όνομα.
5: Νίκος.
3: Πράγμα.
5: Διβάνι.
3: Φυτό.
5: Ντάλια.
3: Φαγητό.
5: Ντολμάς.
3: Πολύ.
5: Νίκαια.
3: Χώρα.
5: Νιγηρία.
3: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα νευρολόγος.
3: Ομάδα ποδοσφαιρική.
5: Νέος.
4: Ηράκλειο.
5: Ηράκλειο, ναι. Ομάδα
3: Ηράκλειο. Δεν πιάνει, δεν πιάνει.
4: Γιατί δεν πιάνει?
3: Πρώτα το πες εσύ. Σας ακούμε.
5: Ορίστε.
3: Πες μας άλλη ομάδα.
4: Σιγά,
3: δεν είναι.
4: Ρε Χρήστο, εντάξει.
5: Ένα από ένα ποτάμι.
4: Δεν είναι και πανελλήνιες.
3: Το δέχεις, Γιάννη?
6: Το νέο Ηράκλειο.
3: Μα δεν υπάρχει νέο Ηράκλειο.
5: Υπάρχει ομάδα, είναι ερασιτεχνική.
3: Νέο, πες ένα άλλο νέο.
5: Ορίστε.
3: Πες άλλο νέο.
4: Νέο Δελχή.
5: Να πω ένα ποτάμι, ένα βουνό.
3: Πες ένα ποτάμι, άντε, πες ένα ποτάμι.
5: Ο Νέστος.
3: Μπράβο. Συγχαρητήρια, νέος Νέστος. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν εγώ ότι είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ λοιπόν σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Καταργείς τώρα τον έτυπο λογαριασμό σου, ενεργοποιείς το e-bill και μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου στις 12 παρά ένα λεπτό το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Έτσι λοιπόν, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Έρχονται 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLink Final Four Athens. Πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία. Θέλω και εγώ να πω στην κλήρωση.
4: Και εγώ θέλω.
3: Που περνάω σίγουρα. Ακού.

0: Δρόμος 89,8, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10:05. Είναι μια πολύ ωραία ώρα αυτή.
1: Χρήστο μου, θέλω να...
0: Η ώρα της αναχώρησης.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς πέρασε σήμερα?
0: Πολύ ωραία. Πέρασε πολύ ωραία. Τι γελάς,
1: ρε.
0: Πέρασε ωραία. Αλήθεια λέω. Πέρασε ωραία. Θυμάσαι που ήρθα λίγο, ήμουν λίγο.
1: Φερεντίνο, ναι. Ας πούμε, δίπλα δεν του έχουμε πάρει μια συνέντευξη ανθρώπου.
0: Τι εννοείς?
1: Να σου κάνουμε μια συνέντευξη. Εμείς εδώ δεν είναι πολύ ωραία ιδέα?
0: Αφού μεταξύ μας συνέχεια. Τα έχουμε πει όλα. Τι λέμε, τα πάντα. Έχουμε μείνει, δηλαδή. Μου λένε φίλοι, μην πεις άλλα. Φτάνει. Μας έχεις εκθέσει. Όλοι μας πραγματικά τους έχουμε δώσει όλους. Έχουμε
1: πει. Στεγνά.
0: Ναι. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Και τώρα τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Τρίτη 12 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών και η πιο ζεστή της χρονιάς η σημερινή, αφού καλοκαιριάζει με 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Φτάνει και η ώρα του πρώτου ημιτελικού. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision. Τέταρτο στη σειρά εμφάνισης ο Ακύλας με το Φέρτο να φορτσάρει για τελικό. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, έρχεται ένα τραγούδι για σένα. Το Αιγαίο της ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301 με το που το ακούσεις. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μπροστά της στο ΆΚΑ. Έχεις 3 λεπτά και το τραγούδι να σε συνοδεύει.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Έλενα Παπαρίζου στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Απόν σε λίγο, θα τον ακούσουμε στο Ρεμπέτικο, ετοιμάζει και το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια. Ο Γιώργος Μαζονάκης, Εγώ τη ζωή μου, πρώτα όμως Γιώργος Σαμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Δρόμος 89,
3: τι! Το έκανες ποδαράκι.
4: Χάνει με το πόδι.
3: Είδες που σας τα λέω. Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
4: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
2: Ακούστε κύριε συγκύριε.
3: Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
4: Με το πόδι το πόδι.
3: Το πόδι με το πόδι.
2: Ακούστε τι συνέβη τώρα. Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι εγώ. Του έδωσα λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
3: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι.
2: Και
3: αυτό
2: το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
4: Δεν πάει να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
2: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
4: Ναι, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
2: Ναι, αγόρι μου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplan.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
11: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
12: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
16: Έμεινε ένας.
17: Εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Eurovision in και ΑΗ, 3η 12 Μαΐου, πανέτοιμος να ανέβει στη σκηνή της Βιέννης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και διεκδικώντας με το φέρτο την καλύτερη θέση στον τελικό του Σαββάτου Ακύλας. Το δρόμενο της ελληνικής αποστολής έχει συμβολισμούς και κινηματογραφική αισθητική. Το σίγουρο είναι ότι το ACT θα ξεκινήσει πατώντας ένα πλήκτρο εκκίνησης ώστε να ξεδιπλωθεί το video game. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα σκηνικό με τούνελ και καθρέφτες και τα δωμάτια του παιχνιδιού που θα μας ταξιδέψει στο χρόνο, μαζί με το έβριμα της λύρας που θα μας θυμίσει ότι είχαμε ζήσει το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου. Στο φινάλε έρχεται μεγάλη ανατροπή. Η επίκληση στη μαμά θα γίνει με αιώρηση του Ακύλα στη σκηνή. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και στο ταξίδι του στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζονται τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Μέχρι στο Μάστορα, Νταντιγιάνκη και Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Η μουσική του σήμερα, καλά, τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό!
0: Πάλι μισό!
1: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
12: Οχ!
11: Οπς! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι! Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
19: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
22: Τρίτη πρωί, σήμερα και αύριο σκάμα από τη ζέστη, ο καιρός μας δελεάζει για βουτιές, αλλά από την Πέμπτη επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για 10 τουλάχιστον μέρες. Κανονικά τα δρομολόγια αύριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Τελευταία μέρα μαθημάτων στα Λύκη αυτή η Παρασκευή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους μαθητές που ξεκινούν τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω, είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας Ράνη Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Έρχεται και ευκαιρία για ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε, ακούμε στη σειρά. Bruno Mars και Lady Gaga, Die With A Smile. Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα ή τίποτα. Γιώργο Μαζανάκη, αγαπώ σημαίνει. Εκκίνηση με αναβίση στην εξαίρεση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κωνσταντίνος Αργυρός στο δικό μας δρόμο. Θα κάνουμε και ταξίδι στο χρόνο. Θα θυμηθούμε σε λίγο Βαλάντι στο Ακροβατό. Έρχεται και ο Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Αυτή είναι η νέα Κέτι Γαρμπή στο hit των 90's του Φίβου, υποσυνείδητο.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: Το Nova 5G Home Internet τρέχει με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps με απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης.
3: Και όπως εγώ δεν είδα τον τίτλο.
2: Τι έχω πει για σένα χτες, ρε. Τι έχω πει για σένα χτες, ρε.
3: Εγώ κοίταζα σένα τι όμορφη που είσαι εδώ. Κοίτα εδώ το σκουλαρίκι.
4: Τι διακριτικό σκουλαρίκι είναι αυτό.
2: Δηλαδή, βλέπεις και λες. Αυτό το κοριτσάκι έχει φορέσει ένα διακριτικό σκουλαρίκι. Όλο το υπόλοιπο ήταν μαύρο όμως. Φυσικά περισσότερο
4: το σκουλαρίκι είναι σαν έχει φορέσει κατέρνα γαραβάτου. Δηλαδή προηγείται το σκουλαρίκι.
2: Δεν ξέρεις από στήλα, γόρι μου. Ήταν ένα μαύρο σύνολο καταπληκτικό.
4: Ερώτηση χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Ναι.
4: Δεν το κάνω ποτέ εξάλλου.
2: Συνέχεια.
4: Πουλώντας
3: τα σκουλαρίκια,
4: το σετ αυτό των σκουλαρικιών, αγοράζουμε μία γκαρσονιέρα.
2: Να ρωτήσεις αυτούς που μου τα έφεραν
3: τα
2: και μετά το τέλος φροντιές μου τα πήρα πίσω.
3: Κατευθείαν το τραβάνε από τα αυτή.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Εκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Ο δρόμος σε ταξιδεύει και εσύ διαλέγεις προορισμό. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. 8 εντυπωσιακές ευρωπαϊκές πόλεις σε περιμένουν για ένα τετραήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμος, άσε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να μπεις αυτομάτως στην κλήρωση που πλησιάζει. Είναι την άλλη Παρασκευή, 22 Μαΐου, στο πρωινό. Στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ταξιδεύουμε και στον χρόνο για να θυμηθούμε σε λίγο αναβύσει στο 12. Έρχεται και η Ριάννα στο Diamonds, πρώτα όμως το Δωρή Φέρης, αμέσως τώρα στο Ήπειρος.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και μέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
9: Οχ!
8: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Τρίτη μεσημεράκι, πρόωρο καλοκαιράκι, μαζί στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Την παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Μείνετε συντονισμένοι για να βγείτε έτσι κι αλλιώς κερδισμένοι, να ταξιδέψετε στο Αιγαίο της Άννας Βύση μόλις ακουστεί και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό που θα σας στείλει 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ. Στη συναυλία της χρονιάς 12 Μαΐου σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν τον Ακύλα στον τελικό της Eurovision. Στο δικό μας δρόμο ακούμε στη σειρά Σάκη Ρουβά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Θυμόμαστε Chris Isaac στο Wicked Game. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος στο εισιτήριο 1. Ο Γιάννης Πλούταρχος στο καλύτερο παιδί. Εκκίνηση με Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Τρίτη μεσημερά και αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπής για διαφημίσεις στο δικό μας δρόμο. Ταξιδεύουμε και στον χρόνο για να θυμηθούμε σε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου στο ΑΧ. Έχουμε Ρία Ελληνίδου στο Εξηγήστε μου. Έχει το Χρήστο Δάνη στο Παλιό μου Παλιτό. Αυτός είναι Αντώνης Ρέμος.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: σε μένα.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή μεγαλώνοντας την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη, στη Διεύθυνση Λεωφόρος Κύπρου 87, όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Εδώ και 30 χρόνια η Pizza Fan αποτελεί συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευστικές εκπλήξεις. Καλή αρχή λοιπόν. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS. Ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε σε λίγο στο Αιγαίο της Ανασβήσης. Αυτό το τραγούδι στον δρόμο 89,8 έχει γίνει σήμα. Μόλις ακουστεί, ανοίγει ο διαγωνισμός. Μια ευκαιρία, 3 λεπτά που μετράνε. Στείλτε αμέσως SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση, και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς Ανασβήση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Πρώτα όμως θα ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου στις αναπάντες κλήσεις και Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων,
2: ναι.
1: Όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
2: Πώς λέγεται?
1: Ναι.
2: Λέγε.
3: Εμπορομούτσων.
4: Σταμάτα!
1: Ξανά, η σχολή εμποροπλοιάρχων όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
2: Ενδιαφέρον.
3: Δεν μποροπλοιάρχων.
1: Δεν μποροπλοιάρχων.
5: Ποια γέλασε, την άκουσα.
3: Ναι. Τώρα το σκέφτηκα, πότε το σκεφτώ.
2: Αυτό ήταν από αυτά που έχεις τα...
3: Όχι, δεν το είχα.
2: Σου πήρε την ποκιά από το στόμα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Τώρα, όταν τελικά καταφέρεις να μπεις στο σπίτι, δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπηρέσει ψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Ντονάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Μάιος. Και στην πολυκατοικία μας όλα αλλάζουν. Διώχνουμε τα χειμωνιάτικα κατάλοιπα, γιατί τι τα θέλουμε πια. Βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω για να λιάσουμε τις ψυχές μας και φυτεύουμε λουλούδια στα μπαλκόνια για να ανθίσει και η διάθεσή μας μαζί τους. Αλλά ξέρετε τι δεν αλλάζει ποτέ? Εμείς. Οι φωνές μας στα μπαλκόνια, τα γέλια μας κάθε απόγευμα, κάθε διαμέρισμα και από μια ιστορία, κάθε όροφος και ένας μικρός κόσμος που, όσο και να αλλάζουν οι εποχές, μένει πάντα ζεστός. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι. Το έχουμε μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά, 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο, 89,8.
1: Αχ, αχ όχι τώρα ρε παιδιά. Κατεβάζω τα καλοκαιρινά.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
2: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
1: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
6: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
4: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Και όταν παίξει,
1: πρέπει να είσαι έτοιμος.
4: Άκου το Αιγαίο.
2: Στείλε αμέσως.
1: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
9: Βρε, καλώς τα παιδιά μου, τα καλοκαιρινά τα ναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Έχει βγει ένας ωραίος γύλιος σήμερα όλη τη μέρα. Τι καλά που καλοκαιριάζει και σιγά σιγά βλέπουμε τη θάλασσα με άλλο μάτι και όχι διακοσμητικά. Ήρθε η στιγμή που βουτάμε κιόλας. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί σας τις επόμενες 3 ώρες, παρέα με τη Vodafone, παρέα με το Custodio, παρέα με εφαρμογές γονικού ελέγχου για να έχουμε σωστή χρήση του ίντερνετ για τα παιδιά μας και κυρίως τα ανήλικα παιδιά μας. Και πολλή μουσική στον δρόμο μας. Εδώ με Έρος Ραμαζώτη, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνο Αργυρό αλλά και Πέτρο Ιακωβίδη.

τέτοιους λόγους μες στο χάρτη σε μια πόλη σκοτεινή και δε σε βρίσκει αγάπη κι αφού αντέχει

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντί

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επειδή ο online κόσμος είναι γεμάτος δυνατότητες, πρέπει να προσέχουμε και κυρίως οι νεότεροι να προσέχουν, γιατί μαζί με αυτές τις νέες εμπειρίες έρχονται και κάποια προβλήματα και κάποιες παγίδες. Χρειάζεται λοιπόν καθοδήγηση και υποστήριξη και το Τόζι, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν, για παράδειγμα, μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast, πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Όλα αυτά θα βρείτε στο App Store, στο Play Store και περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Τόζι του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
7: Ναι.
6: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
7: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
8: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπέρ.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Και παίζει παντού.
9: Για κάποιο λόγο αγαπώ πάρα πολύ τις γαλλικές κωμωδίες. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω. Τις αγαπώ πολύ και θα δώσω σήμερα μία από αυτές και το προτείνω στους κινηματογράφους. Λέγεται το «Θα φύγω μία μέρα». Όπου το θέμα της είναι το εξής. Η νικήτρια του τηλεοπτικού Masterchef, η Cecile, ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της μαγαζί, το δικό της εστιατόριο στο Παρίσι. Μετά όμως από ένα έφραγμα που παθαίνει ο μπαμπάς της, επιστρέφει στη γενετηρά της και το εστιατόριο των γονιών της, κάτι πιο μικρό προφανώς. Αυτό την αναγκάζει να αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες από το παρελθόν. Ζιλιέτ Αρμανέ, Μπαστιέν Μπουιγιόν, νέοι καλλιτέχνες, νέοι ηθοποιοί σε μια τρυφερή γαλλική κωμωδία που λέγεται «Θα φύγω μία μέρα» και την προτείνω. Η Άννα Βύση έρχεται για να μας προτείνει την εξαίρεση.

0: Σήμερα το ίντερνετ είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων και είναι περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα. Και όσο εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμετώπιση με καταστάσεις που δεν είναι και πάντα πιο εύκολες και δεν μπορούν και να τους διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις μόνοι τους οι έφηβοι. Με το Τόζι όμως, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μπορούν να τα καταφέρουν πολύ πολύ καλύτερα. Υπάρχει, ας πούμε, η ενότητα κόσμος, όπου μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Αυτά και άλλα πολλά, η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη και είναι και δωρεάν, τόσο στο App Store όσο και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
14: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
15: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
13: Στο Star.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. / info / Novibet.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Μπρος ναυτάκια μου ζουμπρουλούδικα στο δρόμο 89,8. Είμαστε δεύτερη ώρα που είμαστε παρεούλα. Θα ακούσουμε ωραία νέα, θα πούμε τα χώρατά μας, θα μιλήσουμε για πολιτισμό, θα προτείνουμε ωραίες καταστάσεις και στην παρέα μας θα έχουμε και τη Vodafone, που με το Vodafone All Plus δίνει πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, που είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Πάντα ασφάλεια, κυρίως για τα παιδιά, να μην έχουμε την ανησυχία αυτή. Περισσότερο στο Vodafone.gr, περισσότερη μουσική εδώ. Με Θοδωρή Φέρη ξεκινάμε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

και διάφορα θα ακούσουμε σε λίγο. Εάν ακούσετε κάπου εκεί ανάμεσα και το Αιγαίο από την Άννα Βύση, θέλω να είστε έτοιμοι όποτε ακούγεται το Αιγαίο, αυτό το τρίλεπτο. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με ένα SMS για να πάρετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία, το μεγάλο live, το ΟΑΚΑ, 26 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το Αιγαίο, γράφετε μήνυμα, δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Βύση, μπαίνετε στην κλήρωση και τα περνάμε υπέροχα. Θα ακούσουμε και Άννα Βύση τώρα. Δεν ξέρω, θα ακούσουμε το Αιγαίο ή κάποιο άλλο τραγούδι. Στο Αιγαίο έχουμε διαγωνισμό. Αλλά πρώτα Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Αυτό έχει τους κινδύνους και κυρίως για τους εφήβους. Γι' αυτό τον λόγο το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, από βίντεο, από podcast και άλλα βιντεάκια βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στον χώρο του ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει και ένα δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε και αυτό στο App Store ή στο Play Store. Εντελώς δωρεάν, μπείτε στο Vodafone.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
10: Yay, yay, είσαι εδώ!
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα.
17: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
18: Και παίζει παντού.
0: Η Λοιπόν, το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι γενικώς τα πρόστιμα πέφτουν φωτιά τώρα τελευταίας. Θέλω να σας πω ότι κυρίως τηλεοφόρο συγκρού, και αυτό δεν αποτελεί spoiler ούτε ρουφιανιά, υπάρχουν τρεις κάμερες ταχύτητας σε μια ακτίνα μικρότερη ενός χιλιομέτρου. Σε συγκρού που παλιά το πατάγανε για λίγο μερικοί, διότι τη βλέπανε απλωσιά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη μεγάλη ευθεία, η μεγαλύτερη ευθεία της Αθήνας είναι η συγκρού, έρχονται πρόστιμα τα οποία είναι 350 και βαράνε στο κεφάλι μαζί με αφαίρεση βεβαίως διπλώματος και όλα τα σχετικά. Πλέον, αυτές οι κάμερες καταγράφουν πρόσωπα κανονικά τα πάντα όλα και στέλνουν το πρόστιμο κατευθείαν στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Μπορεί αυτός να μην είναι στο τιμόνι, αλλά το τρώει ο ιδιοκτήτης. Σε ένα χιλιόμετρο, τρεις κάμερες. Να πω κάτι. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι μαζευόμαστε σαν λαός γιατί το πατάμε τον καζάκι. Δεν ξέρω αν ο φόβος φυλάει τα έρημα και αν τα πρόστιμα είναι ο τρόπος ο σωστός. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια άλλη καθοδήγηση από τα σχολεία μας για όλα αυτά. Τέλος πάντων, ο λογαριασμός που έχουμε πληρώσει στην άσφαλτο είναι πολύ βάρης. Είπα λογαριασμός, έλα Κατερίνα.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
2: οχ,
1: οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς κανόνας στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρος.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
11: Δρόμος 89,8. Ελάτε να φτάκια μας ζουμπουρλουδικά. Ακούμε το Αιγαίο, και όποτε ακούμε το Αιγαίο της Άννας Βύση, ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει έρχεται διαγωνισμός. Στέλνετε μήνυμα, το όνομά σας Βύση στο 54301 και ίσως παίξουν διπλές προσκλήσεις για εσάς. Καλώς ήρθατε στην τρίτη μας ώρα.

κορυφαία στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Ο απόγνωστο Μετάλλικα είναι μεγάλος ακόμη. Έχουν συζητηθεί πάρα πολύ οι Μετάλλικα. Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες στις σκηνές. Και θυμίζω ότι τώρα, 15 Μαΐου, έχουμε και άλλα ωραία πράγματα τα οποία θα συμβούν. 15 Μαΐου, στον Λυκαβητό, έρχεται η ιέρια της πανκ μουσικής. Πάτι Σμιθ, παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι Iron Maiden 23 Μαΐου έρχονται για να διαδεχτούν τους Μετάλλικα, άλλο αγαπημένο συγκρότημα της δικής μου εποχής τουλάχιστον. Θυμίζω στο release φέτος θα έρθουν ο Chris Isaac, η Limp Bizkit. Ποιοι άλλοι θα έρθουν αυτές που έχουν επιβεβαιωθεί? David Byrne, Nick Cave και Bad Seeds, Gorillaz. Γενικώς είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα και στη ροκ μουσική και ηλεκτρονική. Ο Moby θα παίξει φέτος, οι Offspring θα παίξουν φέτος. Ένας χαμός από συναυλίες, να τις αγαπάτε τις συναυλίες. Δεν τις είχαμε πάντα. Εγώ στα νιάτα μου δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Τώρα βλέπω ότι γίνεται χαμός. Για πιάσε ένα ρεμπέτικο από απόν.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Φυσικά η Vodafone έχει μελετήσει πολύ νωρίτερα από εμάς, ίσως και από τις κυβερνήσεις μας, το τι συμβαίνει και τι έρχεται με την εξέλιξη των social media και την εξάρτηση αρκετών ανθρώπων και ενηλίκων αλλά και των ανήλικων. Γιατί οι ανήλικοι είναι αυτοί που μπαίνουν και σε περιορισμό, ιδίως από 15 και κάτω, από την 1η-1η της νέας χρονιάς. Η Vodafone λοιπόν έχει αναγνωρίσει την ανησυχία και των γονιών και των παιδιών για ό,τι θα τους συμβεί και προσφέρει λύσεις σε εφαρμογές που βοηθούν για να βλέπουν τη δραστηριότητά τους και οι γονείς των παιδιών και τα παιδιά να έχουν ένα όριο σε αυτό και να υπάρχει ασφάλεια πάνω απ' όλα. Περισσότερα στο vodafone.gr για όλα αυτά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
5: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
6: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
14: Μάκβελ μακαρόνια.
13: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
22: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια.
0: ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
22: Το πω από τώρα για να το έχετε υπόψη. Σήμερα είναι Τρίτη, τη Δευτέρα που μας έρχεται είναι η Παγκόσμια ημέρα των μουσείων και ίσως είναι η ευκαιρία τα μουσεία που εκατομμύρια τουρίστες σε όλο τον κόσμο επισκέπτονται σε αυτήν εδώ τη χώρα να τα επισκεφτείτε κι εσείς. Δεν ξέρω τι λέω οι Έλληνες, αλλά αυτό δεν είναι κάτι δικό μας, το κάνουν και στο εξωτερικό. Τα ξένα μουσεία και μνημεία τα επισκεπτόμαστε πάντα όποτε πηγαίνουμε κάπου. Δεν τα κάνουμε με τα δικά μας μουσεία. Δηλαδή, αναρωτηθείτε, εκτιμώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει, ξέρω εγώ, 2 και 3 φορές στον πύργο του Άιφελ ή 2 και 3 φορές στον Big Ben και έχουν πάει 1 φορά στη ζωή τους στην Ακρόπολη. Μην νομίζετε, και οι ξένοι το ίδιο κάνουν. Έχουν πάει 5 φορές στην Ακρόπολη και 1 φορά στον πύργο του Άιφελ, που δίνουν και την ίδια αξία. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Δεν μιλάω τώρα για αυτά, αλλά μιλάω για τα μουσεία, τα οποία την επόμενη Δευτέρα έχει δωρεάν είσοδο σχεδόν κάθε μουσείο στην Ελλάδα. Πριν πάτε, ενημερωθείτε, μην πείτε άξω στον Πολυχρονίδη ότι είναι όλα τζάμπα. Δείτε ακριβώς ποια είναι δωρεάν, αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Στον δρόμο 89,8 περνάμε τέλεια με Πέτρο Γιακοβίδη.

0: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Η Μαρία Σολομού είναι έτοιμη να πάρει τη σκυτάλη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Η γαϊδροφωνή μου σας συνόδευσε για 3 ώρες. Τώρα θα σας το γλυκάνει όλο το Μαριό, το περιβάλλον εδώ, με την πολυκατοικία της και τα θέματα που απασχολούν την πολυκατοικία και τις γενικές συνελεύσεις. Ραντεβού έχουμε αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα.
18: Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εγώ είμαι η Μαρία και είμαστε όλοι μαζί παρέα στο δρόμο 89,8, Τριτιάτικο. Πώς είμαστε, έχουμε μπει για τα καλά στο Μάιο. Έχει αλλάξει κάπως η διάθεση, κάπως ο καιρός, όλα αλλάζουν. Εδώ εμείς σταθεροί, κάθε μέρα παρεούλα, 4 με 7, εδώ στο δρόμο, να λέμε τα δικά μας, να προβληματιζόμαστε, να μην βρίσκουμε λύσεις, εννοείται, γιατί να βρούμε, ποιοι είμαστε για να βρούμε. Έτσι απλά τα συζητάμε, ρε παιδί μου, να έχουμε να λέγαμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει και πολλοί κόσμος που δεν τα συζητάει αυτά τα πράγματα. Να τα επανεξετάζουμε, μπορεί να βρούμε και κάτι, μπορεί να καταλήξουμε και κάπου κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει και καμία σημασία, είναι το φαν της υπόθεσης. Εδώ εγώ κάθε μέρα με καινούριο θέμα, να σας πιπηλάω το μυαλό, να σας λέω πόσο διαφωνώ με όλα, ξέρετε τώρα. Ο άνθρωπος, ο αντιδραστικός, ο κανονικός. Εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Ξεκινάμε πάντα με τη μουσικούλα μας, έτσι να πάρουμε τα πάνω μας και μπαίνουμε σε θεματάρα. Όχι αστεία τώρα, θεματάρα σας έχω.

Λοιπόν, να είμαστε πάλι. Λοιπόν, σήμερα στην Πολυκατοικία έτσι αποφασίσαμε να μιλήσουμε για κάτι που όλοι το θέλουμε. Όλοι λέμε ότι το θέλουμε από πάρα πολύ μικρή. Εγώ το παλεύω όλη μου τη ζωή αυτό το πράγμα. Δεν τα έχω καταφέρει. Δεν τα έχω καταφέρει στο επίπεδο που θέλω να τα καταφέρω, γιατί όπως θα δείτε τώρα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά όλοι το θέλουμε, λίγοι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δεν ξέρεις, υπάρχουν πολλές. Τέλος πάντων. Η ανεξαρτησία, παιδιά, μεγάλη ιστορία. Η ελευθερία που λέμε, η ανεξαρτησία. Η αλήθεια τώρα είναι ότι η ανεξαρτησία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι αυτή η στιγμή, η οποία μπορεί να είναι και λίγο τρομακτική, που συνειδητοποιείς ότι οι αποφάσεις σου, τα λάθη σου, οι πράξεις σου, οι επιτυχίες σου, τα πάντα είναι δικά σου 100%. Σου ανήκουν. Με γεια! Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898. FM.

0: Μαλάκα.
1: Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, αλλά εγώ δεν με θυμάμαι ποτέ να μην λέω όταν θα μεγαλώσω, όταν θα φύγω από αυτό το σπίτι, μόλις έχω εγώ τα δικά μου τα λεφτά. Όλο αυτό, το όνειρο αυτό ξεκίνησε από τα 12. Περίμενα από τα 12 πότε θα μεγαλώσω, να γίνω 18. Για κάποιο μαγικό λόγο πιστεύω ότι στα 18 αλλάζουν όλα μαγικά. Ξαφνικά θα είμαι ανεξαρτή, θα είμαι μεγάλη, γιατί νιώθω πολύ μικρή και νιώθω πολύ παιδί, ας πούμε. Θα έχω το αυτοκίνητό μου, τη δική μου. Λεφτά θα έχω. Γιατί να έχω λεφτά στα 18, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, με ποια λογική θεωρείς στα 18, ας πούμε, έχω λυθεί όλα τα προβλήματα. Και θα φύγω να κάνω ό,τι θέλω. Και μετά μεγαλώνεις. Και μαζί με την ανεξαρτησία, ας πούμε, που θεωρητικά έχεις, έρχεται και κάτι που δεν το έχει πει κανείς και δεν το έχεις φανταστεί ποτέ. Είναι οι ευθύνες. Λογαριασμός. Εγώ δεν ήξερα όταν ήμουν μικρή πώς πληρώνω τη λογαριασμή και ούτε είχα να ρωτηθεί ποτέ. Φαντάζομαι ότι πέρναγε. Δηλαδή, πώς να σας πω. Φτύσαμε και σε μια εποχή που χωρίς τεχνολογίες και πράγματα, αλλά δεν είχα ρωτήσει κιόλας να δώσουμε. Ρε παιδί μου, ξέρεις. Δεν ξέρω, σε κάποιοι άνθρωποι είναι και περίεργοι και ενδιαφέρονται και βλέπουν και παρατηρούν το ρεύμα, ας πούμε, πώς πληρώνεται. Δεκαετία 80. Πώς πληρώναμε το ρεύμα. Αν με ρωτήσεις τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θεωρούσα ότι παίρναγε κάποιος κύριος μία φορά το μήνα και χρωστάτε τόσο στο ρεύμα, χρωστάτε τόσο στο νερό, χρωστάτε τόσο στο τηλέφωνο. Δεν μπορείς να φανταστώ πώς πληρώνονται όλα αυτά και πραγματικά τώρα δεν θυμάμαι, γιατί δεν ρώτησα ποτέ. Δεν ρώτησα ποτέ πώς πληρώνονται. Κάποια στιγμή έπρεπε να καταλάβω πώς πληρώνονται όλα αυτά. Δεν καταλάβαινα. Δηλαδή ήταν σαν να ζούσα σε φούσκα εγώ μικρή. Δεν ήξερα, δεν ρώτησα, δεν με ενδιέφερε, δεν πληρώνω εγώ το νερό στο σπίτι. Προσπαθούσαν οι γονείς μου βέβαια να μου πούνε κιόλας, παιδί μου, υπάρχουν αυτό, εκείνο. Με την ίδια λογική που δεν τα καταλάβαινε και ο γιος μου και έφτασε να τα καταλάβει, βέβαια, γιατί μένει μόνος του. Και καταλαβαίνει ότι η ανεξαρτησία δεν είναι και τόσο. Τέλος πάντων, είναι δύσκολος δρόμος, πολύ δύσκολος. Αυτή την ευθύνη δεν τη ζήτησε κανείς. Δηλαδή, εγώ στα όνειρά μου μικρή δεν είχα ότι θα είμαι ελεύθερη 18 και θα. Είχα αυτοκίνητο στο μυαλό μου, λεφτά, σπίτι μόνη μου και να κάνω τη ζωή μου. Και λέει, πού ζούσα εγώ. Πολύ περίεργα μεγαλώσαμε εμείς, πάρα πολύ περίεργα. Όλο αυτό φούσκα αδιανόητη εντωμεταξύ, γιατί σου κάνε οι λογαριασμοί, παιδιά. Και οι ευθύνες είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Ναι.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας, πρέπει να πληρώσει το ρεύμα, Φερρυππίν. Τα κοινόχρηστα. Καινούριο σπίτι. Να τηρεί τους, ξέρω εγώ, τις ώρες κοινής ησυχίας. Να πάει σε κάποια συνέλευση. Τι! Από πού γιος που κάνει, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει και κανένα δεν με ενδιαφέρει, ειδικά όταν είναι μικρός. Και περιμένει να μεγαλώσει και να κάνει τη ζωή του. Για να κάνεις λοιπόν τη ζωή σου πρέπει να δουλέψεις. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ το έκανα. Τελείωσε το σχολείο και είναι το καλοκαίρι πήγα να δουλέψω γιατί θα πήγαινα διακοπές και θέλω τα δικά μου λεφτά. Τέλειο. Και μαζεύεις τα χρήματα, ας πούμε, που θες. Και ακόμη έμενα με τους γονείς μου 18 χρονών. Εννοείται καλέ. Generation X, που να μείνεις μόνος σου. Αλλά κάποια στιγμή ήρθε η στιγμή που μεγάλωσες και λίγο παραπάνω και είχες τα δικά σου λεφτά και πήγες να μείνεις σπίτι και μετά πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Άρα, ο πρώτος μισθός δεν είναι «Α, θα πάρω κάτι για μένα». Αυτό το έκανα μικρή. Δούλευα on and off, από εδώ, από εκεί. Και 18 και 19 χρονών δούλευα. Δούλευα, μετά σπούδαζα. Οπότε δουλεύεις, σπουδάζεις. Είναι part-time το δουλεύω. Δεν είναι full on. Τα κάνεις αυτά τα λεφτά. Τα δίνεις όλα για να πληρώσεις το νίκη, το ρεύμα, λογαριασμούς. Παλιά που έμενα σπίτι μου, ας πούμε, και μπορεί να δούλευα part-time. Ή ταξίδι. Αυτό. Ακόμη και τώρα δηλαδή φτάνω όταν πληρώνομαι. Όταν πληρώνομαι, υπολογίζω κάποια λεφτά να μου κάνω κάποιο δώρο. Τι πω, ναι, μελή, μου περισσεύουνε. Θα πάρουν δαχτυλίδι για μένα. Θα πάρω ένα ρούχο. Δηλαδή πάντα είχα τα κάθε Χριστούγεννα μου παίρνω δώρο ένα κόσμο αληθινό. Πέρσι όχι, δεν μπόρεσα. Ας πούμε ένα ωραίο παράδειγμα. Αλλά θέλω να πω, είναι ωραία πολυτέλεια να μπορείς να πάρεις τον εαυτό σου δώρο και μετά να σκεφτείς το ρεύμα. Πλέον σκεφτόμαστε, νομίζω, πάντα το ρεύμα, το ηλεκτρικό, το δάνειο, το αυτό, τι χρωστάω, πού θα δώσω. Τραγικό. Είναι ωραίο να είσαι στο πρώτο σου διαμέρισμα μόνος και αυτά και να το διακόσμεις. Αυτή είναι η ουσία, να βάλεις αυτά που θέλεις εκεί που θέλεις. Κανείς δεν συμφωνεί με το πώς είναι φτιαγμένο το σπίτι της μαμάς, των γονιών μας. Είναι. Το θεωρούσα και εγώ παλαιομοδίτικο, πελά αυτό. Δεν μου αρέσει έτσι πως το έχουν. Αυτό το τραπεζάκι τι κάνει εδώ. Το δωμάτιό μου ήταν ο χαμός ο ίδιος. Γιατί παρόλο που είναι δωμάτιό σου, δεν θεωρείς ότι είναι σπίτι σου. Δεν θα μείνω εγώ εδώ. Θα πάω αλλού. Ναι, και το διακόσμησα όπως ήθελα και το έφτιαξα όπως ήθελα και τι ωραία και τι καλά και τα λοιπά. Και μουσικές δυνατά. Και μετά αρχίζει και λες, κάτσε, ο διπλανός μου βάρεσε με τη μουσική. Μάλλον δεν μπορώ να βάλω όσο θέλω μουσική δυνατά. Σου λένε, να σου πω, οι ώρες κοινής ησυχίας. Εγώ όταν ήμουν μικρή, έμπαινα στο δωμάτιό μου, κλεινόμουν, έβαζα τις μουσικές μου, έκανα τα αυτά, δεν με ενοχλούσε κανείς. Τώρα μόνη στο σπίτι που θέλω, νομίζω ότι κάτι έκανα, ας πούμε, πρέπει να σέβεσαι και τις ώρες κοινής ησυχίας. Δεν μπορείς να βάλεις τη σκούπα τι ώρα θες, δεν μπορείς να κρεμάσεις το κάδρο την ώρα που θες. Αρχίζει να υπάρχει μια περίεργη ευθύνη. Επίσης, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι την ώρα που θα πετάξεις τις κάλτσες, θα τις βρεις μετά από λίγο εκεί μπροστά σου να σε κοιτάνε και να σου λένε σηκώσέ με. Πήγαινε με στα πλυτά. Να περάσει η μαμά να τις μαζέψει. Και αυτό ήταν ένα σκληρό χτύπημα κάτω από τη μέση. Το οποίο το διαχειρίστηκα από την ώρα που έκανα παιδί και μετά, που πια ήμουν πολλά χρόνια υποτίθεται ανεξάρτητη. Οπότε υπήρξε ο άνθρωπος που με βοηθούσε. Είχα την οικονομική πολυτέλεια. Ας πούμε, το άλλο το φοβερό, το οποίο είσαι ανεξάρτητος, είσαι μόνος, δεν δίνεις λογαριασμό, κάθεσαι μπροστά στη τηλεόραση ή μπροστά σε οτιδήποτε ηλεκτρονικό 150 ώρες. Θα πας στη δουλειά σου, θα μπαφιάσεις, θα βγεις ό,τι ώρα θέλεις, θα γυρίσεις ό,τι ώρα θέλεις και μετά αρρωσταίνεις. Δεν ξέρω, αυτό με τις αρρώστιες έχω την αίσθηση ότι είναι πιο πολύ αντρικό το φαινόμενο αυτό από ότι γυναικείο. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο τη μάνα μου να της πω «Μαμά, αρρώστησα, τι να κάνω» στη ζωή μου ποτέ. Αλλά ξέρω κόσμο που το κάνει πολύ έντονα και δει άντρες. Όταν αρρωσταίνουν τα αγοράκια μας, παίρνουν τη μαμά. Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει. Και η μαμά βέβαια έχει όλο το γιατροσόφι. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι έχεις την ανάγκη να το επικοινωνήσεις γιατί μπορεί κάτι να συμβεί. Ξέρω εγώ. Φοβόμαστε πάντα όταν είμαστε μόνοι μας ότι αν αρρωστήσω, ότι μπορεί να πάθω και να μην έχω κανένα να με προσέξει, οτιδήποτε ή κάτι να μου συμβεί, μια σούπα, ένα αυτό. Και έρχεται η μαμά. Σύμφωνος να μαγειρέψει τη σούπα, να σου πει άλλα παιδάκι μου κτλ. Το ξέρω ότι συμβαίνει αυτό και είναι ο κανόνας. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν το λέω ως η διαφορετική. Δεν είναι το στυλ μου εμένα αυτό καθόλου. Παρ' όλα αυτά. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια. Ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας.

0: .NET παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
4: Επιστροφή. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Εδώ μιλάμε για την ανεξαρτησία μας. Τι ωραίο πράγμα είναι ανεξαρτησία και ελευθερία, ρε παιδί μου. Να μην έχεις να λογοδοτήσει άνθρωπο. Αριστούργημα. Για να δω τι μου λέτε κι εσείς, γιατί μου έχετε στείλει κάτι μηνύματα. Ράνια. Στα 20 μου έφυγα από το σπίτι γιατί ήθελα ανεξαρτησία. Στα 22 γύρισα, βέβαια. Γιατί δεν τα έβγαζα πέρα. Στα 25 έφυγα ξανά. Η ανεξαρτησία θέλει 2-3 δοκιμές μερικές φορές. Δεν είναι λίγο απογοητευτικό όταν φεύγεις και γυρνάς. Να νιώθεις ότι αποτυχία, δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω. Δεν το έχω κάνει. Έφυγα μία. Οπότε, εντάξει, μου πεις δεν έφυγα στα 20. Εγώ έφυγα πολύ μεγαλύτερη. Υπήρχε ένας. Από κάτω, ανεπαίσθητος εκβιασμός συναισθηματικός για να μην φύγω ποτέ. Τέλος πάντων, Μαργαρίτα, ανεξάρτητα ένιωσα όταν μετακόμισα και άρχισα να διακοσμώ το σπίτι μου. Έβαλα ό,τι ήθελα που ήθελα, χωρίς να ρωτήσω κανέναν, χωρίς να πάρω άδεια. Βέβαια. Ωραία ελευθερία είναι αυτή. Ναι. Πρέπει να τα έχεις πληρώσει, βέβαια, όλα αυτά. Γιατί εγώ τα μισά τα πήρα το πρώτο μου σπίτι, τα φτιάξα από τους γονείς μου, από τα δικά τους πράγματα που είχαν. Έκανα την επιλογή πραγμάτων που ήθελα, πήρα και ένα καναπέ δικό μου. Γεια σας. Δημήτρης, ανεξάρτητος ένιωσα όταν πήγα το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό με δικά μου έξοδα. Μάζευα λεφτά για 6 μήνες. Είδες. Αυτό που δεν υπολογίζουμε τα λεφτά, παιδιά, όταν είμαστε μικροί και στο σπίτι των γονιών μας. Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλω χαρτζηλίκι. Και σου λέει ο πατέρας σου, μάλλον ξέρεις πόσο δύσκολα βγαίνουν τα λεφτά. Μου λέει, εντάξει, τα έχουμε ακούσει αυτά, εντάξει. Βγαίνουν όμως, δεν βγαίνουν. Φέρε. Δεν μπαίνει να καταλάβει. Θεωρεί ότι εσένα θα σου. Εγώ πίστευα πραγματικά ότι θα πέσουν από τον ουρανό τα λεφτά. Δηλαδή, κοιμόμουν πολύ έντονα ότι κάτι θα συμβεί. Βέβαια, ήταν και θετική σκέψη. Δεν με απασχολούσε καθόλου πώς θα βγάλω λεφτά στη ζωή μου. Μα καθόλου. Θεωρούσα ότι θα τα καταφέρω κάπως. Ό,τι και αν έκανα. Δεν είχα καμία αίσθηση λεφτών. Πόσο ακριβή είναι η ζωή. Καμία απολύτως. Μιλάμε, από τη μία η άγνοια ήταν σωτηρία, γιατί δεν είχα κανένα άγχος, δεν είχα πάθει κανένα αυτό ότι αχ, πώς θα τα καταφέρω και να έχω όλο αυτό το struggle, ας πούμε. Απ' την άλλη όμως ήμουν χάπατο, ανίδεη, σοβαρό και αυτό. Μείνετε κοντά μας, γιατί σε λίγο μιλάμε για σχέσεις και ανεξαρτησία. Και ξέρω τι σκέφτεστε, μα αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε. Γιατί δεν πάνε μαζί? Να πάνε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, παιδιά, είναι απαραίτητο το καπούν το καφέ. Να το, εγώ τον έχω ήδη βάλει, Και επιστρέφω πολύ γρήγορα, παιδιά.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
20: Πέρτο.
21: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
20: Μην το φέρεις.
21: Γιατί?
20: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
22: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
25: Αθήνα, Ελλάδα.
24: Και σε όλο το πλανήτη.
26: Οκ.
24: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8.
0: και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένει.
2: Να είμαστε και πάλι, είμαστε στο δρόμο 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας.
1: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, το ερώτημα είναι σοβαρό αυτό. Αυτό με την ανεξαρτησία και την ελευθερία. Μπορείς να είσαι πραγματικά ανεξάρτητος μέσα σε μια σχέση? Ή το εμείς, ας πούμε, καπελώνει αρκετά το εγώ? Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, ρε παιδιά, είναι πολύ εύκολο να γίνεις και η σκιά του άλλου ή η ζωή του άλλου, ή να ζητήσεις άδεια για να υπάρξεις, να ζητήσεις άδεια για να βγεις από το σπίτι, να μπεις για το ποιος θα δεις, πότε, τι ώρα. Γιατί όλα, όσα είπαμε πριν, μιλάμε για την προσωπική ανεξαρτησία. Δηλαδή δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν και δεν πρέπει να δικαιολογήσω και καμία μου πράξη. Είμαι ο εαυτός μου έτσι όπως είμαι. Εκτός αν βάζω εγώ όρια στον εαυτό μου από ένα σημείο και μετά, γιατί θέλω να με καλυτερεύσω κτλ. Όταν λοιπόν μπαίνει κι άλλος ένας άνθρωπος μέσα στη μοναχικότητά σου, κάπως πρέπει να κάνεις λίγο πίσω, να συμβαστείς σε κάποια πράγματα. Δεν παίρνεις μόνο σου αποφάσεις. Πρέπει να ρωτήσεις και τον άλλον. Πρέπει να τα βρείτε από κοινού. Κάπως προσαρμόζεσαι. Κάνεις χώρο. Και εκεί αρχίζεις να αναρωτιέσαι: ωραίο αυτό, μ' αρέσει, μου κάνει, γιατί πού πήγε ο αυτός μου και η ελευθερία μου? Κοιτάξτε, οι σχέσεις θέλουν υποχωρήσεις, δεν είναι και απλά πράγματα. Λίγο το δικό σου, λίγο το δικό μου. Και είναι πολύ φυσιολογικό. Τώρα, εσύ, είναι φυσιολογικό να χάνεσαι σε μια σχέση? Δεν είναι φυσιολογικό να χάνεσαι σε μια σχέση. Πρέπει να υπάρχουν και δύο. Απλά βάζεις τα όρια σου που θες να είσαι. Ωραία τα λέω θεωρητικά και πολύ απλά ακούγονται. Δεν ακούγονται ωραία απλά? Το θέμα είναι ότι μόλις έχεις φύγει από το σπίτι σου, κάνεις ό,τι γουστάρεις, βάζεις άνθρωπο στη ζωή σου, ξαναμπήκες σε σχέση, ξαναγύρισες, ας πούμε, στα πρέπει, δεν πρέπει ή οτιδήποτε. Γιατί μια σχέση, παιδιά, έχει συμβιβασμό. Άμα τον θες τον άλλον, έτσι, θα κάνεις πίσω. Δεν θα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Δεν είναι ότι θα σου πει δεν θα το κάνεις αυτό, δεν είναι ο πατέρας ή η μάνα σου. Αλλά, δεν μαζευόμαστε κάπως? Δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς. Στείλτε μου μηνύματα Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Χίλιο μέτρα,

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια παγίδα στις σχέσεις. Μπαίνεις σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη και χωρίς να το καταλάβεις, όλα αρχίζουν να περιστρέφονται γύρω από έναν άνθρωπο. Δεν είναι συνειδητό, δεν σε αναγκάζει κανείς. Απλά συμβαίνει. Δηλαδή, κάποια μέρα κοιτάς γύρω σου και λες, οι φίλοι με δική μου, γιατί δεν έχουμε βγει και βγαίνουμε μόνοι με τους δικούς του. Εγώ τι έκανα πριν από αυτή τη συνθήκη? Εγώ τι ώρα έτρωγα μόνη μου? Εγώ πήγαινα ταξίδια? Έκανα διακοπές? Πήγαινα, ας πούμε, με τις κολλητές μου? Γιατί τώρα δεν τα κάνω όλα αυτά? Θεωρώ ότι η ανεξαρτησία και το να κάνεις το δικό σου πρόγραμμα και πρέπει να είναι όλα μοιρασμένα, ισάξια και πάρα πολύ ωραία, δεν είναι, είναι υγεία. Δεν είναι τώρα με ευθύνεις ή δεν είναι όχι. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αν το χάσεις στην πορεία της ζωής, γιατί κάποια στιγμή το χάνουμε με τους έρωτες και τα πάθη και τα αυτά, και ειδικά σε μικρές ηλικίες, και όχι φύγε, έλα και όλα αυτά, και τον θέλω, μα τον θέλω, και προσκολούμαστε πάνω σε έναν άνθρωπο και μπορεί να ζούμε τη ζωή του, επανερχόμεθα. Default mode, κάποια στιγμή θα επανέλθουμε στην αρχική μας κατάσταση, να εκτιμήσουμε και τη μοναχικότητά μας και τις επιλογές μας. Δηλαδή, δεν γίνεται. Γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να αρχίσει να σε επηρεάζει κιόλας υπό την έννοια ότι οι απόψεις του είναι απόψεις σου. Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι. Την ελευθερία μου στη σχέση είναι υγιές.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Είμαστε στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ συζητάμε για αυτή την περίφημη ελευθερία που όλοι τη ζητάμε, όλοι τη θέλουμε στη ζωή μας, αλλά έχει κάποια θεματάκια και δει η ελευθερία στη σχέση. Πώς μπορούμε να την πετύχουμε, μπορούμε να την πετύχουμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θεωρώ ότι είναι τέλειο να είσαι ελεύθερος σε μια σχέση. Δηλαδή να έχεις το χώρο σου και μεταφορικά και ρεαλιστικά, εγώ πιστεύω, βέβαια πάντα. Παρ' όλα αυτά, αυτό περιορέξεως. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Υπάρχουν άνθρωποι με ροπή στις σχέσεις που δεν μπορούν να είναι μόνοι τους. Θέλουν να μοιράζονται, θέλουν να υπάρχουν. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μοναχικότητα παραπάνω. Υπάρχουν και. Το ήταν αντρικό, βέβαια, έτσι όπως θα το πω. Οι αιώνιοι, ας πούμε, bachelor, οι bon vivere, οι άντρες οι οποίοι πάντα είχαν αυτό το. Δεν δεσμεύομαι, που έχω το φλάτ μου, που είμαι μόνος μου, είμαι ένα νησί μόνος μου, το οποίο το θαύμαζα τόσο πολύ πάντα. Και δεν ήταν προσβλητικό ποτέ για τους άντρες, ενώ για μια γυναίκα ήταν weird παλιά, έτσι, να το πούμε και αυτό. Είμαστε κι εμείς μπατσελορέτς, έχουμε κι εμείς τέτοια. Εργένησες. Υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες, οι οποίες τα καταφέρνουν πολύ ωραία και ελέγχουν και τη ζωή τους. Γιατί να είναι μόνο προνόμιο των αντρών, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε κάποια κομμάτια, πράγματα τα οποία σου υπενθυμίζουν καθημερινά ότι είσαι σε σχέση. Ας πούμε το τσεκάρισμα του κινητού, ας πούμε είναι κάτι το φοβερό κάθε πέντε. Πού είσαι, τι κάνεις, πότε θα έρθεις, πότε θα σε δω και με ποιους είσαι, γιατί άργησες. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν μπορείς ανά 10 λεπτά να έχεις αυτό το πράγμα, εκτός αν ο άλλος σου δημιουργεί μια κατάσταση ανασφάλειας. Γιατί αυτό είναι υστερικό, από τη μία, και από την άλλη είναι το προκαλείς. Αν το προκαλείς αθελά σου, it's ok, το συζητάμε. Αν το κάνεις επειδή είσαι τέτοιος τύπος, ας πούμε, να δημιουργεί μυστήριο και ξέρω εγώ τι, και ζήλιες και αυτά. Είπαμε, ωραία είναι ζήλια σε μια σχέση. Ζήλια. Δεν μιλάμε για την παθολογία, γιατί υπάρχει και το παθολογικό. Ανά 3 λεπτά να αναρωτιέμαι γιατί και πώς και με ποια είναι, τι κάνει και γιατί. Ας κάνει ό,τι θέλει. Στο 90% των σχέσεών μου δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ. Θα μου πεις, δεν σε ενδιαφέρει. Ο άλλος μπορεί να το πάρει ως έλλειψη ενδιαφέροντος. Το έχω ζήσει και αυτό. Όχι, δεν περνάει κάτι κακό από το μυαλό μου. Μέχρι να περάσει. Αν μου δώσει το δικαίωμα να περάσει κάτι κακό από το μυαλό μου, εκεί θα αρχίσω κι εγώ να ζηλεύω ή να αμφισβητώ ή να λέω όχι ή οτιδήποτε. Αλλά το να είμαι με ένα κινητό στο χέρι και να απαντάω ανά πάσα στιγμή, να δικαιολογούμε που βρίσκομαι και τι κάνω, δεν θα το ήθελα. Αυτό δεν είναι ελευθερία ακριβώς. Επίσης, αυτό που σου λέει ο άλλος, ναι, παιδί μου, πήγαινε διακοπές με τις φίλες σου ή βγες με τα κορίτσια, δεν έχω κανένα πρόβλημα και σου κρατάει μούτρα. Πώς περάσατε, α. Δηλαδή, χωρίς εμένα περνάς καλά. Τα έχω ακούσει εγώ αυτά, γι' αυτό τα λέω. Και μετά μπαίνεις, όχι ρε αγάπη μου, μπαίνεις στη διαδικασία να απολογηθείς και να νιώσεις και περίεργα που το σκέφτηκε αυτό. Γιατί το σκέφτηκε αυτό, μα πώς είναι αυτό. Αρχίζει και κάποια γκρίνια, όχι. Κερδίζει ελευθερία, κερδίζει. Όσο και να είσαι ερωτευμένος κάποια στιγμή, θα κερδίσει ελευθερία, γιατί αυτά τα οποία τα κρατάς με νύχια και με δόντια, όσο είσαι δεσμευμένος γιατί τον θες τον άλλον, κάποια στιγμή κουράζεται το σύστημα. Θα σταματήσεις να τον θες τον άλλον με τόσα. Όχι έλεγχος, παιδιά. Όχι άλλον έλεγχο. Ζούμε πολύ στριμωγμένες ζωές έτσι κι αλλιώς και είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε, να κάνουμε υποχρεώσεις, να κοινωνικά, τριγύρω αριστερά-δεξιά, να πηγαίνουμε σε μέρη που βαριόμαστε. Να. Δεν θα έχω και κάποιον πάνω στο κεφάλι μου να με πιέζει. Λέω εγώ. Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την υπομονή τους, όλοι την έχουμε κάνει. Κάνουν τα στραβά μάτια, λένε εντάξει θα το φτιάξουμε, ή υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει. Έχουν μάθει με αυτό. Όλα υπάρχουν, παιδιά. Είμαι Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε, παιδιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Η σχολή εμποροπλοιάρχων,
3: ναι.
2: Όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
3: Πώς λέγεται?
2: Ναι.
3: Λέγε.
4: Εμπορομούτσων.
5: Σταμάτα!
2: Ξανά. Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
3: Ενδιαφέρον.
4: Δεν μποροπλοιάρχων.
2: Δεν μποροπλοιάρχων.
6: Ποια γέλασε, την άκουσα.
4: Ναι. Εντάξει. Παραλέγησε. Τώρα το σκέφτηκα, πότε το σκεφτώ.
3: Ήταν από αυτά που έχεις τα.
4: Όχι, δεν το είχα.
3: Εντάξει. Σου πήρε την ποτιά από το στόμα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Γεια σας. Πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι.
7: Εδώ είμαστε, παιδιά μου. Ανεξαρτησία σου λέει. Για να δω τι λέτε εσείς. Ο Βαγγέλης, για μένα ανεξαρτησία στη σχέση είναι να έχεις πράγματα που είναι μόνο δικά σου. Τα χόμπι σου, οι φίλες σου, η ώρα σου. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Έχω να θυμηθώ σχέσεις που ό,τι χόμπι ξεκίναγα ερχόταν από πίσω. Να μην είσαι πουθενά μόνος. Ηλίας, εγώ και η κοπέλα μου τσακωθήκαμε μια φορά επειδή πήγα σινεμά μόνος μου. Ήθελα να δω μια ταινία που δεν την ενδιαφέρε. Πήγα την είδα γιατί σας. Ναι, όχι, αυτό είναι φυλακή, Να πάρει άδεια από τη σημαία, δεν είναι. Δανάη, Μαρία, είχα ένα σύντροφο που κάθε φορά που έλεγα θέλω λίγο χώρο, το έπαιρνε προσωπικά, σαν να σημαίνει ότι δεν τον θέλω πια. Ναι, λογικό. Έτσι ακούγεται, ρε παιδιά, γιατί έχουμε συνηθίσει ο ένας να είμαστε πάνω στον άλλον συνέχεια. Οπότε όταν ο άλλος πει θέλω λίγο το χώρο μου, ακούγεται. Όπα, βρήκε άλλον, με ξεπέρασε, δεν με θέλει πια. Είναι πώς το μάθεις τον άλλον. Και μένα, αν με έχει κάποιο στενό μαρκάρισμα και μου στέλνει 100 μηνύματα τη μέρα και ξαφνικά μια ωραία μέρα μου στείλει ένα, θα πω κάτι συμβαίνει. Έτσι δεν είναι. Μα κάτι συμβαίνει όμως, όντως. Όχι απαραίτητα κακό, κάτι συμβαίνει όμως. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το κόστος της ανεξαρτησίας. Γιατί καλή ελευθερία, ωραία, το κάνω ό,τι θέλω, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Η ανεξαρτησία έχει λογαριασμό συστημένο που έρχεται. Πάντα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στον δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
10: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
11: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
9: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
10: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
11: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
9: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
12: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
13: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
12: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
9: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
14: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ.
14: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
16: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους.
17: Να είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8 και είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολιωμού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας.

Πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, ρε παιδιά, έτσι τα σκέφτομαι λιγάκι, έχω να πάρω όλες τις πλευρές. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο με την ανεξαρτησία, ότι έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή οπωσδήποτε αναπόφευκτα και αρχίζεις να κάνεις ό,τι θες. Βέβαια και σε αυτό το ότι θες, πάντα κάποιος υπάρχει τριγύρω που έχει άποψη. Αποφάσισες να αλλάξεις δουλειά. Έλα μωρέ τώρα, είχες μια σταθερή δουλειά. Τι πας και αυτό και χώρισες. Μα τόσα χρόνια να πάνε χαμένα, γιατί το άφησες τόσο καλό παιδί. Κανείς δεν ξέρει 100%. Όλοι έχουν άποψη, πάντα έχουν άποψη. Είτε μένεις στο σπίτι των γονιών σου, θα έχουν άποψη για το πώς θα πας, πού θα πας, τι θα βάλεις, τι θα φας. Τα πάντα. Αυτά πες ότι τα αποφασίζεις μόνος. Όλα τα άλλα, τα κοινωνικά, πάντα θα έχουν άποψη και οι γονείς και οι φίλοι. Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση, εννοείται ότι βάζεις και τα όρια σου, όλοι οι άνθρωποι βάζουμε όρια, γιατί εγώ έχω μάθει το εξής, ότι θες τη γνώμη μου, θα στη δώσω. Άμα δεν τη θες, προσπαθώ να μην τη λέω. Βέβαια, ναι, υπάρχουν πράγματα που βγάζουν μάτι και σου ξεφεύγουν πριν καν το φιλτράρεις και λες, τι κάνεις παιδί μου, είσαι τρελό, ας πούμε πολλές φορές, αλλά κάνεις λίγο πίσω μετά, καταλαβαίνεις. Η ανεξαρτησία έχει ένα κόστος, παιδιά, πρέπει να στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Και επειδή αυτό είναι ότι στηρίζομαι στον εαυτό μου και κάνω ό,τι θέλω, δεν σημαίνει πάντα ότι είσαι άνθρωπος. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι στην ηλικία μας που ρωτάνε γνώμη. Δεν θα ρωτήσω 20χρονος που μόλις έχει φύγει και έχει βρει ένα σπίτι και νομίζει ότι όλα τα κατέχει. Δεν κατέχει τίποτα. Θα σπάσει το κεφάλι του. Εννοείται. Θα πάρει λάθος αποφάσεις. Εννοείται. Αλλά πάντα υπάρχει πιθανότητα ότι θα το επικοινωνήσεις με ένα φίλο, με ένα μεγαλύτερο, ας πούμε, με τον κολλητό σου, με τη μάνα σου, αν έχεις καλές σχέσεις ή οτιδήποτε, και θα σου πει μια άποψη εφόσον τη ζητήσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ήμασταν εξάρτητοι, οριμάσαμε κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.

Εδώ είμαστε. Δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας. Είναι σε δίλημα ποιο δρόμο να διαλέξει. Κοιτάξτε να δείτε, όλα ωραία είναι. Υπάρχει λόγος που γίνονται όλα αυτά στη ζωή. Υπάρχει λόγος που είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τους γονείς μας μέχρι κάποια ηλικία και μετά μπορούμε να ανοίξουμε τα φτερά μας, να πετάξουμε. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει με αυτά τα φτερά. Θα αντέξουν, θα τα χάσουμε, θα τα ξαναφτιάξουμε. Δηλαδή όλα είναι πάρα πολύ σχετικά και όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, νιώθω. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουμε από όλα τα στάδια και της απόγνωσης και της χαράς και τα πάντα. Σίγουρα, ας πούμε, εγώ ήξερα από πάρα πολύ μικρή ότι, παιδάκι μου, πού πας να φύγεις, δεν έχεις τα λεφτά να υποστηρίξεις να μείνεις μόνη σου κάπου. Μπορεί να είσαι 18 και 20. Με τι λεφτά θα τα κάνεις όλα αυτά? Δεν θες να έχεις το χαρτζηλίκι σου, δεν θες να αυτό. Δηλαδή μου είχε φυτευτεί στο κεφάλι μου ότι είμαι ανίκανη να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχω να στηριχτώ. Αλλά για κάποιο λόγο εγώ πάντα πίστευα ότι θα έρθουν τα λεφτά. Ήταν η απόλυτη, ας πούμε,

όντρα της ζωής μου, όπως ήμουν μικρή και από την ώρα που αποφάσισα να φύγω από το σπίτι και μετά, ότι άρχισα να υπολογίζω τα πάντα. Δηλαδή μου είχε μείνει και χούι στο κεφάλι και σωστά βέβαια. Γιατί δεν ξέρω τι πίστευα. Ότι κάποιος θα περάσει και θα μου πει: κορίτσι μου, πόσα θες. Έτσι, γιατί υπάρχεις. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η ανεξαρτησία έχει τα πάρα πολύ καλά της και έχει και τα κακά της. Τα κακά της είναι ότι ξαφνικά είσαι υπεύθυνος για τα πάντα. Ό,τι μπαίνει και βγαίνει μες στο σπίτι, λογαριασμούς, τα πάντα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα θεωρώ αχρίαστα για τη ζωή εγώ. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα μαγικά να ήταν λυμένα όλα αυτά τα πράγματα. Ρεύματα, ηλεκτρικά, λογαριασμοί, αυτό, τράπεζες, πήγαινε, έλα, εφορία, ειδικά το κομμάτι της εφορίας, ας πούμε. Ειδικά αυτό. Να πληρώνονται όλα αυτόματα, που πληρώνονται όλα αυτόματα, αλλά και πάλι εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Είναι ένα μαγικό πράγμα. Να μην έχεις 3 και 2 να πληρώνεις λογαριασμούς. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα κόστος της ανεξαρτησίας, ότι πρέπει να είσαι on top of things και να θυμάσαι τα πάντα. Είναι κάτι που δεν μπόρεσα ποτέ να το κάνω στα 100%. Έχω πάντα έναν άνθρωπο να μου θυμίζει, εννοείται, λογιστής μου, τα πάντα τι πρέπει να κάνω, τις δόσεις, το. Γιατί δεν το κάνω επίτηδες. Δεν έχω μυαλό για τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά την ανεξαρτησία μου την ήθελα από πάρα πολύ μικρή. Αν γινόταν από τα 13. Καλά, και από τα 18 μετά ήθελα να εξαφανιστώ και να μην ξαναμιλήσω σε άνθρωπο. Να μην ακούσω ποτέ πρέπει να κάνεις αυτό. Είχα σοβαρό θέμα με τη μοναξιά. Τη μοναχικότητα, όχι τη μοναξιά. Τη μοναχικότητα. Θέλω να είμαι μόνη μου σπίτι. Εμένα η χαρά μου ήταν όταν βγαίναν οι γονείς μου. Μου δίνει τα σπίτια. Λέω, α, τι ωραία θα κάτσω μόνη μου. Όταν άρχισα να με αφήνουν μόνη μου, δηλαδή. Και όταν γύρναγα, λέω, α, γιατί ήρθαν τόσο νωρίς. Δηλαδή. Ήθελα πάρα πολύ αυτό το μόνη μου. Πάρα πολύ. Πέρναγα τέλεια. Καλά και τώρα περνάω τέλεια μόνη μου. Δεν το συζητώ. Είναι εντάξει και η μοναξιά. Είναι εντάξει και να είμαι με κόσμο. Είναι εντάξει και να είσαι σε σχέση. Το θέμα είναι ότι αντέχεις και αν περιορίζεις πάρα πολύ τη δική σου, ας πούμε, ελευθερία, ανεξαρτησία και συμβιβάζεσαι πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε για να συνυπάρξεις με έναν άνθρωπο. Όταν μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι η ευθύνη δεν είναι κάτι που, ρε παιδί μου, είναι κάτι που σου έρχεται ξαφνικά. Σου κάνει χαστούκια ευθυνών, ας πούμε, που πριν δεν τα είχες καν φανταστεί. Σας λέω το δικό μου το παράδειγμα, γιατί είναι πάρα πολύ 38 και κουλό. Δεν είχα ιδέα για τίποτα. Πώς πληρώνονται τα πράγματα, γιατί να τα πληρώνω, πότε θα καταλάβω, πώς έρχονται οι λογαριασμοί. Τους βλέπω, τους ανοίγω. Τι είπα να πει εκαθαριστικός και ξέρω εγώ τι στη ΔΕΗ. Τίποτα καλέ. Και μιλάμε για μεγάλο παιδί τώρα. Τίποτα δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, δεν είχα λόγο. Πολύ προστατευμένη από όλα αυτά. Και όλα αλλάξαν. Ξαφνικά όλα, ναι. Και άρχισε να δημιουργείται το περίφημο άγχος. Θα τα πετύχω, θα τα καταφέρω, θα το βγάλω το μήνα, θα έχω λεφτά, μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Γιατί ωραία είναι εξαρτησία, μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Έχω μια οικονομική άνεση, ας πούμε, να λειτουργήσω και να κάνω αυτά που γουστάρω με τις φίλες μου, με τα ταξίδια μου. Αν όχι, ποιος ο λόγος για όλο αυτό, τη φασαρία. Ποιος ο λόγος. Εντάξει, υπάρχει λόγος βέβαια πάντα. Υπάρχει αυτό το πράγμα ότι πρέπει να μάθεις να είσαι μόνος σου. Πρέπει να μάθεις να στηρίζεις τα πόδια σου. Δεν μπορείς να στηρίζεις οικονομικά ποτέ από κανέναν. Και μακάρι να είχαμε όλοι οι γονείς που να μπορούσαν να μας στηρίξουν ή να ερχόμασταν από οικογένειες με λεφτά. Δεν το καταλαβαίνει ότι το λέμε ταμπού αυτό. Τα nipple babies που λένε. Πολύ καλά κάνουν. Και τους χαίρομαι και μπράβο. Και συγχαρητήρια και τους ζηλεύω. Εννοείται. Εννοείται καλέ, δεν θα έπαινα λογαριασμό για τίποτα σε κανέναν. Και το ποιόν του ανθρώπου φαίνεται, είτε έχεις λεφτά είτε δεν φαίνεται, είτε δεν έχεις. Δεν είδα ποτέ. Εντάξει, οι άνθρωποι οι κατασταλαγμένοι δεν θα ανέβουν, θα καβαλήσουν τα καλάμια και θα πάνε. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και πέραμα επιχειρήσεις και με πολύ μεγάλη οικονομική άνεση, οι οποίοι τους βλέπεις πάρα πολύ κανονικούς, δεν τους καταλαβαίνεις καν. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι πρέπει να είμαστε ψωνάρες ή να είμαστε κάπως ή να νιώθουμε ότι είμαστε κάτι σημαντικοί επειδή έχουμε λεφτά. Δεν νομίζω να το καταλάβω και ποτέ βέβαια, γιατί θα αποκτήσω ποτέ λεφτά, έτσι όπως το βλέπω το πράγμα. Αλλά τι ωραία που το έχουν κάποιοι λυμμένο. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όχι, ας πούμε. Γιατί όχι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομίζεις πάντοτε σε κάποια φάση της ζωής ότι με το που ανεξαρτοποιηθείς θα χαλαρώσεις. Α, μορτή ησυχία, δεν θέλω τις φωνές τους, δεν θέλω να μου λέει να κάνω, δεν θέλω αυτό. Ναι. Όχι, θα αγχωθείς. Το άλλαξε θέμα, πήγε αλλού τώρα. Οπ, τι κάνω μόνη μου, τι θα κάνω, πώς θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Υπάρχει πολύ χαρά συγχρόνως. Αλλά δημιουργείται και ένα άγχος περίσσιο. Γιατί μετά αγχώνεσαι για τις δικές σου αποφάσεις. Αν τα έχεις κάνει καλά, αν έχεις πάρει απόφαση σωστή, αφήστε εμένα και τις αποφάσεις, τα ξέρετε τώρα. Δεν παίρνω ποτέ αποφάσεις. Είναι δικό σου το θέμα. Είναι δικό σου πια. Δεν έχεις να ρίξεις το φταίξιμο
σε κανέναν.

0: Λαλαλαλα. Δεν φορτώνεσαι κανέναν. Δεν ρίχνεις το φταίξιμο σε κανέναν. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου, εσύ με τον καθρέφτη σου. Πώς πάει αυτή η σχέση καλά? Να φροντίσουμε να είναι καλή αυτή η σχέση. Γιατί αλλιώς πώς θα ζήσουμε? Γιατί μπορεί να έρθουμε και σε ένα ζευγάρι κατάσταση κάποια στιγμή, αλλά μπορεί και να είμαστε μόνοι μας. Τι θα κάνετε, θα αντέχουμε τον εαυτό μας? Όχι, παιδιά. Μα θέλουμε την ελευθερία μας, να την υποστηρίζουμε, να την διατηρούμε, να την έχουμε ολόκληρη. Διαλυματάκι μικρό, παιδιά. Διαλυματάκι να στρετσαριστούμε λιγάκι, να κάνουμε καμιά βόλτα, να δούμε τι γίνεται, να φάμε και κάτι ίσως. Μια λόρδα έχει πιάσει και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
2: Ναι.
1: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
2: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
3: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
5: Οχ!
4: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για να δούμε ρε παιδιά τι μου λέτε κι εσείς, μην μιλάω μόνη μου. Μαριάννα. Μαρία, εγώ πλήρωσα την ανεξαρτησία μου με μια σχέση που με μία σχέση μου με τη μητέρα μου. Τι? Όταν άρχισα να αποφασίζω μόνη μου, εκείνη το πήρε σαν απόρριψη. Χρειάστηκαν χρόνια για να καταλάβει. Αποκλείεται. Αυτό είναι προβληματικό, παιδιά. Γιατί να μην καταλάβει? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν μοιράζει τις αποφάσεις σου ή ότι δεν δίνει σημασία. Δεν του ξαναμιλάς ποτέ. Είσαι μονάδα. Τι είναι αυτές τις μπούρδες? Τέλος πάντων, σταμάτησε. Άφησα μια σταθερή δουλειά για να κάνω αυτό που ήθελα και για 2 χρόνια εγχωνόμουν κάθε μήνα. Αν θα τα βγάλω πέρα, αν έκανα λάθος, αν έπρεπε να γυρίσω πίσω. Αλλά κάθε πρωί σηκωνόμουν και ήξερα γιατί σηκώνομαι και αυτό, Μαρία, είναι η πιο καθαρή μορφή ανεξαρτησίας που έχω ζήσει. Ωραία. Μπράβο σου. Κυριάκος. Μαρία, κάποια στιγμή στη ζωή μου κατάλαβα ότι ζούσα μια ζωή που την είχαν σχεδιάσει άλλοι για μένα. Όχι από κακία, από αγάπη, αλλά δεν ήταν εκεί μου. Και η μέρα που αποφάσισα να αλλάξω δρόμο ήταν η πιο τρομακτική και η πιο ελεύθερη μέρα τη ζωή μου ταυτόχρονα. Παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται, ειδικά με τις οικογένειες οι οποίες υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση. Αν το παιδί δεν έχει και κάποια ροπή σε κάτι, σου λέει θα πάει εκεί. Το έχουμε λυμένο. Και είναι και μια σκέψη των γονιών που κάπως τους καθησυχάζει. Σου λέει έχει κάτι στρωμένο να το ακολουθήσει. Υπάρχουν λοιπόν τα παιδιά τα οποία λένε: Οκ, γιατί δεν μου έχει κλικάρει και κάτι στο μυαλό να πεις ότι αυτό θα θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω. Και κάποια στιγμή όμως μπορεί εκεί που κάνουν και το σπουδάζουν και κάνουν την οικογενειακή επιχείρηση, ας πούμε, πάνε και αυτοί. Ξυπνάνε μια μέρα ίσως κάποιοι και λένε: Δεν αντέχω άλλο, δεν το θέλω. Θα αρχίσω να μαθαίνω κλακέτες, γιατί αυτό μου αρέσει. Και εκεί φρικάρει το σύμπαν. Σου λέει: Τι κάνεις, παιδί μου, είναι στρωμένο, τα πας καλά, είσαι εδώ. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Δεν γίνονται αυτά. Γίνονται. Και πολλές φορές με μεγάλη επιτυχία, παιδιά, να το πούμε αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά, πείτε κι εσείς, μόνο εγώ θα λέω. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού, πείτε μου. Σε φοβίζει πλήρης ανεξαρτησία? Λα λα λα λα λα λα. Κοιτάξτε, τι πάνε πλήρης ανεξαρτησία? Αν πούμε, ας πούμε, ότι ναι, είμαι ανεξάρτητος, αλλά οι γονείς μου, ας πούμε, οι οποίοι είναι εν ζωή, φερειπίν, και έχουν μια περιουσία, με κόψανε. Και πρέπει, δεν θα μου δώσουν ένα ευρώ στην ανάγκη. Αυτό είναι άλλο είδος ανεξαρτησία. Πάντα έχεις ρίζες πίσω σου, πάντα έχεις κάποιον να σε προσέχει, εκτός αν τους προσέχεις εσύ, εξαρτάται. Αλλά νομίζω ότι οι γονείς θα είναι εκεί πάντα. Δηλαδή, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βοηθήσω το παιδί μου σε οτιδήποτε, ή να μην του κράτησω λεφτά, ή να μην τον υπολογίσω, αν τα θέλει. Δεν μιλάω για να μου ζητήσει, αλλά πάντα έχω στο νου μου αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανένας γονείς θα κόβω, γιατί πήρες αυτή την απόφαση, σε κόβω από παιδί μου. Οπότε και από τα οικονομικά. Το θεωρώ τραγικό. Τραγικό. Εκτός αν είναι άλλα τα προβλήματα στη μέση, εκεί δεν είναι, δεν ξέρω τι πρέπει να ακολουθήσεις, ας πούμε, σε περιπτώσεις εξαρτήσεων και τέτοια, εννοώ από αυτήν την έννοια. Αλλά σε κανονικές περιπτώσεις, επειδή έχεις πάρει μια απόφαση που δεν συμφωνεί η οικογένεια, τι είναι αυτό, σε αποκληρώνω, τι μπούρδες είναι αυτές? Αυτό το θεωρώ βία, ας πούμε, βία η συμπεριφορά. Αλλά η πλήρης ανεξαρτησία άλλου τύπου, όχι, δεν με φοβίζει. Τι να με φοβίζει, καλέ? Τι ωραίο πράγμα που είναι να μην λογοδοτεί σε κανέναν για τίποτα. Τι ωραίο. Έχεις κανόνες στην κοινωνία, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω. Πείτε μου κι εσείς, πείτε μου. Εγώ είμαι ανοιχτή σε όλα, να τα ακούσω και να διαφωνήσω. Είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτή ήταν η πολυκατοικία της Μαρίας για σήμερα. Τριτούλια. Ελπίζω να περάσετε καλά, να σας κάλυψα. Ραντεβού αύριο, παιδιά. Μην ανησυχείτε. 4 ώρα θα είμαστε εδώ. Στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο. Σας φιλώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
8: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info. Κάθετο όρο.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
13: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε βρε παιδιά εκεί έξω? Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12. Ωραία. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Πώς πάνε τα κέφια μας? Για πείτε μου λίγο σε τι φάση και κατάσταση σας βρίσκω εκεί έξω. www.dromosofam.gr. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Το κάνετε λέξεις και προτάσεις και το στέλνετε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Άσε,

Λοιπόν, παιδιά, σκεφτόμουν με αφορμή διάφορα περιστατικά πόσο εύκολο είναι να γεμίσεις την καθημερινότητά σου, τη ζωή σου με τοξικότητα, αυτό που λέμε, ή τέλος πάντων με κακίες, με δολοπλοκίες, με το ένα, με το άλλο, και πόσο δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε να σας πω κάτι, μην τους δίνετε και πολύ σημασία. Να τους κοιτάτε λίγο από μακριά, αν δεν μπορείτε να τους εξαφανίσετε από το βλέμμα σας, από την εικόνα σας, από το τοπίο σας. Να μην δίνετε καμία σημασία. Σημασία να δίνετε μόνο στα ωραία, στα θετικά, στα καλά πράγματα. Και να φροντίζετε γι' αυτά, να τα εκπέμπετε κι εσείς.

Ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Έλα τώρα να σας πάω λίγο στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει, γιατί παίζουν και γίνονται πολλά. Αλλά να σας πω ότι 22 και 23 Μαΐου έρχεται το Ρίζες Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εκεί φυσικά θα είναι η Μπύρα Αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και φυσικά παγωμένη μπύρα Αλφα. Αν θέλετε δωρεάν προσκλήσεις, μπαίνετε στα social media της Αλφα για συμμετοχή στην κλήρωση για να τις αποκτήσετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης.
3: Και όπως εγώ δεν είδα τον τίτλο.
2: Τι έχω πει για σένα χτες, ρε. Τι έχω πει για σένα χτες, ρε.
3: Εγώ κοίταζα σένα τι όμορφη που είσαι εδώ. Κοίταζα εδώ το σκουλαρί.
4: Τι διακριτικό σκουλαρί είναι αυτό.
2: Δηλαδή, βλέπεις και λες. Αυτό το κοριτσάκι έχει φορέσει ένα διακριτικό σκουλαρί. Όλο το υπόλοιπο ήταν μαύρο όμως. Φυσικά περισσότερο
4: το σκουλαρί είναι σαν έχει φορέσει Κατερίνα Καραβάτου. Δηλαδή προηγείται το σκουλαρί.
2: Δεν ξέρει από στήλα, αγόρι μου. Ήταν ένα μαύρο καταπληκτικό.
4: Ερώτηση χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Ναι.
4: Δεν το κάνω ποτέ εξάλλου.
2: Συνέχεια.
4: Πουλώντας
3: τα σκουλαρίκια.
4: Το σετ αυτό των σκουλαρικιών. Αγοράζουμε μία γκαρσονιέρα.
2: Να ρωτήσεις αυτούς που μου τα έφεραν.
3: Τα
2: και μετά το τέλος βραδιάς μου τα πήραν πίσω.
3: Κατευθείαν τον τραβάνε από τα αυτή.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Μακβελ,
8: τώρα μιλάει η γεύση.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Στην παρέα μας λοιπόν απόγευμα Τρίτης, εδώ στο δρόμο 89,8. Τρίτη δεν είναι σήμερα ρε Μάνο, γιατί λέω τρίτη, δηλαδή είμαι και πολύ σίγουρη. Τρίτη λοιπόν είναι και είμαστε ωραία, είμαστε καλά. Είχε λέει πολύ ζέστη σήμερα, έτσι μου γράφεται, δεν το κατάλαβα, αλλά τώρα και σε ποιον μιλάτε. Δεν πειράζει παιδιά, πριν από μια εβδομάδα ξαφνικά είχε πάρα πολύ κρύο, ας κάνει ζέστη τώρα. Ξέρω τώρα θα αρχίσουν τα μηνύματα, αλλά ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι επιθυμεί. www.dromosfm.gr για να ανταλλάξουμε απόψεις.

0: φίλοι μας τώρα, να δούμε τι συμβαίνει στο δρόμο 89,8, αλλά και γενικότερα. Να σας πω όμως ότι μπαίνετε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να πάρετε εκτός των άλλων 10 ευρώ ας πούμε κουπόνι για το e-food, για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live στο ΆΚΑ.
9: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
10: ο διαγωνισμός κλείνει.
11: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος.
15: Άκου το Αιγαίο.
16: Στείλε αμέσως.
17: Ζήσε τη βραδιά.
18: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
22: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
23: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
22: Και από communication skills?
23: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
22: Ηγετικά προσόντα?
23: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
22: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
24: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
25: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
26: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
29: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
31: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
11: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
30: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
0: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
11: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
30: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
1: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
2: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
1: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
30: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novibet.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, λόγια σας λέω στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

Λίγο πιο δυνατά την ένταση, λίγο να κάνουμε φασαρία και σαματά γιατί μπορούμε και γιατί, τι άλλο. Γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Όταν το λέω αυτό, χαίρεται η καρδιά μου. Οπότε, παιδιά, κανονίστε την πορεία σας.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ρώμα 89,8, έτσι κι αλλιώς δεν τον χάνεις. Και φυσικά δεν ξεχνάς ότι όταν ακούς το τραγούδι Αιγαίο της Άννας Βύση, μπαίνεις στη διαδικασία να στείλεις μήνυμα για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, τη λέξη Βύση, το όνομά σου και κάνεις αποστολή στο 54301 όταν ακούς το τραγούδι Αιγαίο.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Αθήνα, Ελλάδα.
4: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Τι ωραία παρέα που είστε εκεί έξω. Έτσι όλα αυτά τα θετικά σας μηνύματα και η ενέργειά σας έρχεται μέχρι εδώ, μέχρι το στούντιο που είμαστε κλεισμένοι. www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ό,τι θες και δεν αλλάζει, ή που θα το προσπαθήσεις κι άλλο, ή που θα το αφήσεις. Ξέρετε, μερικές φορές κάνουμε πράγματα, επιμένουμε σε καταστάσεις, σε πρόσωπα, σε γεγονότα που δεν αλλάζουν. Τώρα γιατί δεν αλλάζουν είναι ένα άλλο ζήτημα. Ίσως να πρέπει να αλλάξουμε εμείς, να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα γεγονότα, τους ανθρώπους, τα πράγματα όλα, και να μην είμαστε κολλημένοι σε μια φάση, σε μια επιδίωξη, σε ένα στόχο, σε μια επιθυμία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ίσως αν δεν αλλάζει αυτό, να αλλάξουμε εμείς τον τρόπο που το βλέπουμε.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
10: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
11: ο διαγωνισμός κλείνει.
12: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
14: Και όταν παίξει,
15: πρέπει να είσαι έτοιμος.
16: Άκου το Αιγαίο.
17: Στείλε αμέσως.
18: Ζήσε τη βραδιά.
19: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
21: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
22: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
21: Και από communication skills?
22: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
21: Ηγετικά προσόντα?
22: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
21: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
23: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
24: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
25: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
26: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
27: Πέρτο.
28: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
27: Πέρτο.
28: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
27: Πέρτο.
28: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
27: Μην το φέρεις.
28: Γιατί?
27: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
29: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
30: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
32: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
33: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
34: Επειδή
0: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και πολύ καλά κάναμε. Μέχρι και τις 10 θα τα λέμε εμείς οι δύο. Οπότε www.dromosofm.gr, σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, εκεί γράψτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε να ακούσετε, να πούμε, να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτά που μου λέτε και μου γράφετε. Και εγώ μερικές φορές συμπεριφορές των ανθρώπων δεν μπορώ να τις κατανοήσω. Ενδεχομένως και ερμηνεία που μπορεί να δώσω, μπορεί να μην πέσω και στο 100% μέσα. Αυτό όμως που δεν θα ήθελα ποτέ να υπάρχει γύρω μου, όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά λέω ότι θα ήθελα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεύτερες σκέψεις, οι οποίοι το μόνο που τους νοιάζει είναι να τζερτζαρίσουν λίγο τον κόσμο για να νιώσουν ότι είναι σημαντικοί και σπουδαίοι, ή τέλος πάντων άνθρωποι που δεν σκέφτονται πρώτα το καλό και μετά όλα τα άλλα. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους έχουμε πάντα στη ζωή μας. Ίσως κάποιες φορές στη ζωή μας να έχουμε γίνει και εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Το ζήτημα είναι να το αντιληφθούμε γρήγορα, αν και πιστεύω ότι αυτό είναι και θέμα πάστα ανθρώπου, και να το αλλάξουμε. Και μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν και για κανένα λόγο να σας κάνει να αισθανθείτε τίποτα λιγότερο από αυτό που πιστεύετε εσείς για τον εαυτό σας. Αυτό είναι νόμος.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αχ, τι ωραία που μου τα λέτε και τι ωραία που τα λέμε και εδώ στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8. Έχω όμως να σας πω και τα νέα. Γιατί 3 cents Paloma Season με το Μάιο να είναι αφιερωμένο στην One True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε λοιπόν τα 3 cents Intense Parties για στα πιο hot bars και σε street events στην πόλη σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Οπότε να σας πω, 14 Μαΐου Blue Brick και ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Να απολαμβάνετε πάντα υπεύθυνα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Yay, yay, είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα σωσί Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Στην καλύτερη παρέα είμαι, γιατί είστε ότι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω και δεν σηκώνω και κουβέντα, όπως ξέρετε γι' αυτό. Συνεχίστε για λίγο ακόμα στο www.dromosfm.gr. Μ' αρέσει να μαθαίνω τις σκέψεις σας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με αυτά και μετά, αλλά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Έχουμε ραντεβού αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φίλη μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Μυστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
8: Τροχός της τύχης.
7: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
9: κερδίζει!
8: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εμπορομούτσων.
1: Σταμάτα!
2: Ξανά, η σχολή εμποροπλοιάρχων όταν δεν μπορεί να την τελειώσει.
0: Ενδιαφέρον. Δεν μποροπλοιάρχων.
2: Δεν μποροπλοιάρχων.
3: Ποια γέλασε, την άκουσα.
0: Ναι. Τώρα το σκέφτηκα, πότε το σκεφτώ.
4: Αυτό ήταν από αυτά που έχει τα.
0: Όχι, δεν το είχα.
4: Σου πήρε την ποκιά από το στόμα.
5: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
7: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
12: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
13: Ανασβήση Live.
6: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
14: ο διαγωνισμός κλείνει.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Και όταν παίξει,
18: πρέπει να είσαι έτοιμος.
19: Άκου το Αιγαίο.
20: Στείλε αμέσως.
21: Ζήσε τη βραδιά.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
23: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
24: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
23: Και από communication skills?
24: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
23: Ηγετικά προσόντα?
24: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
23: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
25: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
26: Μήπως λεφτά?
25: Τα λες και λεφτά.
26: Από πού ακούστηκε αυτό?
25: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
27: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
28: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
6: Τροχός της τύχης.
28: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
29: κερδίζει!
6: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
30: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
31: Πέρτο.
32: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
31: Πέρτο.
32: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
31: Πέρτο.
32: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
31: Μην το φέρεις.
32: Γιατί?
31: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
33: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
34: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
35: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
36: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
6: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
35: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
36: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
6: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
37: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
38: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
39: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
6: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
39: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμο σε 5.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, ναι, ναι, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
2: Πώς λέγεται?
1: Ναι.
2: Λέγε.

0: Travel.gr. Με την υποστήριξη του Mazi Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης.
2: Και όπως εγώ δεν είδα τον τίτλο.
1: Τι έχω πει για σένα χτες, ρε. Τι έχω πει για σένα χτες, ρε.
2: Εγώ κοίταζα σένα τι όμορφη που είσαι εδώ. Κοίταζα
1: το σκουλαρί.
3: Τι διακριτικό σκουλαρί είναι αυτό.
1: Δηλαδή, βλέπεις και λες. Αυτό το κοριτσάκι έχει φορέσει ένα διακριτικό σκουλαρί. Όλο το υπόλοιπο ήταν μαύρο όμως. Φυσικά περισσότερο
3: το σκουλαρί είναι σαν έχει φορέσει Κατερίνα Καραβάτου. Δηλαδή προηγείται το σκουλαρί.
1: Δεν ξέρεις από στήλα, αγόρι μου. Ήταν ένα μαύρο σκουλαρί καταπληκτικό.
3: Ερώτηση χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Ναι.
3: Δεν το κάνω ποτέ εξάλλου.
1: Συνέχεια.
3: Πουλώντας
2: τα σκουλαρίκια.
3: Το σετ αυτό των σκουλαρικιών. Αγοράζουμε μία γκαρσονιέρα.
1: Να ρωτήσεις αυτούς που μου τα έφεραν
2: τα
1: και μετά το τέλος βραδιάς μου τα πήραν πίσω.
2: Κατευθείαν τον τραβάνε από τα αυτή.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Ανασβήση Live.
4: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
12: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
14: Και όταν παίξει,
15: πρέπει να είσαι έτοιμος.
16: Άκου το Αιγαίο.
17: Στείλε αμέσως.
18: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
20: Μήπως λεφτά.
19: Τα λες και λεφτά.
20: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
19: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: περπατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
2: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
3: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
0: Στο Star. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Νόημα.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σταθμός. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ζώνος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.